0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
2: Μικρές ώρες, μεγάλες επιτυχίες.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Μιρελά. Γέλα, γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των Φεναμών, στο Παρίσι. Γελάς,

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: Radio Cosmos FM, ο ήχος της πόλης.
1: Το επόμενο τραγούδι το πούμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Ταλάρη.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών τόσο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαριάν Χελαολκίν όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάνοντας ένα σύντομο σχόλιο για τη συνάντηση διάρκειας μιας ώρας, η κυρία Ολκίν ανέφερε ακόμη ότι παραμένει

που κατέθεσε στο τραπέζι του διαλόγου με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων κατά την τελευταία του συνάντηση. Αύριο το απόγευμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνεί τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 7 το απόγευμα ώρα Κύπρου. Από το βήμα του Διεθνούς Οργανισμού, ο πρόεδρος θα στείλει μηνύματα αναφορικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, για την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή θα δώσει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές του Τούρκου Προέδρου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος μεταξύ άλλων ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. Παράλληλα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα καταγγείλει για ακόμη μία φορά την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, καθώς και τις προσπάθειες του κατοχικού καθεστώτος για δημιουργία εντάσεων και νέων τετελεσμένων στο νησί. Επιπλέον, θα ορίσει το στίγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Χθες βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ με το Κυπριακό, το ζήτημα των βάσεων και τις διμερείς σχέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Στην πρώτη κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Βρετανού Πρωθυπουργού και αναφερόμενος στο θέμα των βάσεων, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε εκ νέου πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση στρατιωτικού χαρακτήρα. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Κύπρου και του πληθυσμού στο νησί, καθώς και οι σχέσεις με τα κράτη της περιοχής, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη λήψη οποιονδήποτε αποφάσεων σε ό,τι αφορά τις βρετανικές βάσεις. Κατά τη συνάντηση, ο πρόεδρος ενημέρωσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δημιουργία προϋποθέσεων επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Βρετανία ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ως εγκύτρια δύναμη, ζητώντας την προσωπική συμβολή του κυρίου Μπέρναμ προς υποστήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Επιτάπητος τέθηκε επίσης η προσπάθεια για πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζώνη Σέγγεν, με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να αναφέρεται στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Την ίδια στιγμή εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ουσιαστικό στρατηγικό περιεχόμενο που έχουν αποκτήσει οι σχέσεις Κύπρου-Βρετανίας, επαναλαμβάνοντας τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω αναβάθμισή τους. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βρετανίας, καθώς και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του με το υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος της Chevron, Javier La Rosa. Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε αποφασιστικά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, διατηρώντας τη δυναμική και επιτυχαίνοντας τα επόμενα βήματα, ανέφερε στον συνομιλητή του ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε η κοινή προσήλωση στην προώθηση της ανάπτυξης του κοιτάσματος στη βάση του εγκεκριμένου σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής. Συζητήθηκαν επίσης η πορεία των τεχνικών και εμπορικών εργασιών και τα επόμενα βήματα προς τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης της δυναμικής και επιτάχυνσης του χρονοδιαγράμματος με στόχο την ταχύτερη δυνατή λήψη τελικών αποφάσεων και την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική σημασία της ενεργειακής συνεργασίας Λευκωσίας-Καΐρου
και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί με την αξιοπιστία

Χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου του Αφροδίτη μέσω των υφιστάμενων υποδομών της Αιγύπτου. Στη γραπτή του δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί ουσιαστικές προοπτικές για την εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Κυπριακής ΑΟΣ και ενισχύει τον περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασμό και την διασυνδεσιμότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επισημαίνει ακόμη ότι η επιτυχής ανάπτυξη του Αφροδίτη θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την Κύπρο, ενισχύοντας την ίδια στιγμή το ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό και στην ενεργειακή ασφάλεια. Ο Αντώνιο Γκουτέρες προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη. Στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού, ο κ. Γκουτέρες ζήτησε επίσης από τους παγκόσμιους ηγέτες να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Ζήτησε επίσης αποκλιμάκωση και διάλογο στη Μέση Ανατολή και χειροκροτήθηκε παρατεταμένα όταν υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Ο κ. Γκουτέρες κατηγόρησε τους πετρελαϊκούς κολοσσούς ότι επί Μακρόν θεωρούσαν την ατμόσφαιρα ως χωματερή του ουρανού και υποφελούνταν από τις συνέπειες, και κάλεσε τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια για την απεξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα. Η δεύτερη πενταετή θητεία του Αντώνιου Γκουτέρες λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για τη διαδοχή του. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε ότι είχε μακρές συνομιλίες με την Ιρανική Αντιπροσωπεία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με την συνδρομή μεσολαβητών, οι οποίοι μετακινούνταν μεταξύ των δύο πλευρών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σημείωσε ότι οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο ενεξελίξει διάλογος θα αποδειχθεί επικοδομητικός και πολλά υποσχόμενος. Ο Στίβ Γουίτκοφ διευκρίνησε ότι οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν το έργο τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα μεταδόθηκε ότι κατά τις επαφές των δύο πλευρών το Ιράν διαβίβασε δια των διεθνών μεσολαβητών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τους όρους του για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Περιλαμβάνουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Υπόθεση απάτης με μηνύματα για πληρωμή εξώδικου προστίμου διερευνάει η αστυνομία Πάφου. Συγκεκριμένα, γυναίκα 37 ετών κατήγγειλε στο ΤΑΕ Πάφου ότι χθες έλαβε τηλεφωνικό μήνυμα σχετικά με δήθεν απλήρωτο εξώδικο πρόστιμο ύψους 60 ευρώ που αφορούσε σε παράβαση τροχέας. Η 37χρονη ακολούθησε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που αναφερόταν στο μήνυμα και καταχώρησε σε ιστοσελίδα τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας της με σκοπό να αποπληρωθεί το δήθεν εξώδικο πρόστιμο. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, η 37χρονη διαπίστωσε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός της χρεώθηκε με πληρωμή ποσού ύψους 2.000 ευρώ. Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου. Με αφορμή τη νέα αυτή υπόθεση απάτης και απόσπασης χρημάτων, η αστυνομία ενημερώνει εκ νέου το κοινό ότι ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτόν τον τρόπο ή μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας επικοινωνίας για να τους καλέσει να πληρώσουν οποιοδήποτε πρόστιμο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Συστήνει προσοχή στο κοινό, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους. Ως μέτρο προστασίας συστήνει, όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τέτοιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους και όπως ουδέποτε αναφέρει ή καταχωρεί σε άγνωστες ιστοσελίδες προσωπικά και τραπεζικά του στοιχεία. Ένοχος παραδέχθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφο 37χρονος Βρετανός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για το θάνατο του τρίχρονου γιού του που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ξενοδοχείο στη Χλώρακα. Μετά την παραδοχή ενοχής, η υπόθεση οδηγείται πλέον στο στάδιο της επιβολής ποινής. Η απόφαση για την ποινή του 37χρονου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 5 Οκτωβρίου. Αντιμετωπίζει κατηγορία που αφορά πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά χθες όταν σκυβαλοφόρο όχημα ανατράπηκε στη διασταύρωση του δρόμου Αγίας Βαρβάρας με τον παλιό δρόμο Λεμεσού Πάφου στο ύψος Αχέλιας Τίμης. Το σκυβαλοφόρο κατευθυνόταν από την Αγία Βαρβάρα προς τον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ο οδηγός αντελήφθηκε πρόβλημα στο σύστημα πέδησης. Το όχημα πέρασε τη διασταύρωση και κατευθύνθηκε προς χωράφι στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν διέρχονταν άλλα οχήματα από τον κύριο δρόμο, γεγονός που απέτρεψε μια πιθανώς σοβαρότερη σύγκρουση. Ο οδηγός κατάφερε να κατευθύνει το σκυβαλοφόρο εκτός του δρόμου, ωστόσο το όχημα ανατράπηκε μέσα στο χωράφι. Οι τρεις επιβαίνοντες, αλλοδαποί εργαζόμενοι της εταιρείας, τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη. Οι προτάσεις της Υπουργού Παιδείας για την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων αφήνουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ Ανδρέας Μαυράτσας. Αντί να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες τρευλώσεις, είπε, δημιουργούν νέες και οδηγούν σε σοβαρά διέξοδα. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ χαρακτήρισε ως κόκκινες γραμμές των εκπαιδευτικών οργανώσεων τη διασφάλιση των συναδέλφων τους που υπηρετούν στα σχολεία αυτή τη στιγμή ως αντικαταστάτες ή συμβασιούχοι. Η απόφαση για την εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 8 Οκτωβρίου έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, είπε ο κ. Μαυράτσας, λήφθηκε προκειμένου να σταλεί το μήνυμα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης απέστειλε μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων κοινοβουλευτική ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο αναφορικά με την υποστελέχωση και την επιχειρησιακή δυνατότητα του αστυνομικού σταθμού πόλεως Χρυσοχούς. Συγκεκριμένα ζητά να ενημερωθεί για την υφιστάμενη στελέχωση του αστυνομικού σταθμού πόλεως Χρυσοχούς, τις οργανικές θέσεις, τα κενά που υπάρχουν, καθώς και για τα άμεσα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα που προτίθεται να εφαρμόσει η πολιτεία για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή. Παράλληλα θέτει το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα μετά το θανατηφόρο δυστύχημα κατά το οποίο 16χρονος έχασε τη ζωή του οδηγώντας μοτοσικλέτα. Ζητά όπως εξεταστεί η περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και αστυνόμευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των νέων οδηγών και των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου κατά τη συνάντησή του με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου δεσμεύτηκε για ταχύτερη εξέταση των θεμάτων που αφορούν τον Δήμο από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ώστε να προχωρήσουν τα έργα που προωθεί η τοπική αρχή. Ο κ. Νησιφόρου χαρακτήρισε πολύ θετική τη στάση του Υπουργού Εσωτερικών σημειώνοντας πως ένα από τα έργα τα οποία θα διευκολυνθούν είναι και το κέντρο φροντίδας για άτομα με αυτισμό. Παράλληλα, είπε ο κ. Νησιφόρου, το Υπουργείο Εσωτερικών δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε πριν το τέλος του χρόνου να προκηρυχθούν προσφορές για τα δύο πολεοδομικά έργα που αφορούν τους παράλληλους δρόμους από την Αποστόλου Παύλου προς την περιοχή της Universal. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Άγγελος Νησιφόρου επιβεβαίωσε ότι με τον Υπουργό Εσωτερικών συζήτησαν και το θέμα του περιφερειακού κημητηρίου, για το οποίο αντιδρά ο Δήμος Ιεροκηπιάς. Ο κ. Νησιφόρου επανέλαβε ότι με καλή θέληση μπορούν να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί και του Δήμου Ιεροκηπίας, αλλά παράλληλα με τη δημιουργία του κημητηρίου. Ο διάλογος των κοινωνικών εταίρων για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση συνεχίζεται και υπάρχουν ακόμη μεγάλες εκκρεμότητες, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Πέτρος Δημοσθένους. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, είπε ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ, είναι σημαντικός ο πυλώνας των Ταμείων Προνοίας και η πρόνοια για ουσιαστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων με τη συνεισφορά του κράτους. Ο κ. Δημοσθένους χαρακτήρισε επίσης καθοριστική σημασία στην κατάργηση του πέναλτι του 12% για την προώρη συνταξιοδότηση, τονίζοντας ότι η πρόταση του Υπουργού Εργασίας δεν είναι ικανοποιητική. Επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου θα οργανώσει η Εκκλησία της Κύπρου εντός του 2027 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, θεολόγος Ιωάννης Αντωνιάδης, στην τακτική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου αποφασίστηκε και η οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης του κλήρου από τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριο. Παράλληλα, η Σύνοδος εξέλεξε με κλήρωση τα μέλη του νέου εξαμελού Συνοδικού Δικαστηρίου για την επόμενη διετία, όρισε τους προέδρους των Συνοδικών Επιτροπών και τα μέλη τους, εξέλεξε τα νέα μέλη της Ανακριτικής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία και όρισε τα νέα μέλη των Επισκοπικών Δικαστηρίων για την επόμενη πενταετία.

Δωρεάν περιηγήσει στην παλιά πόλη της Πάφου και στο κέντρο Ιεροκηπίας οργανώνει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου με την στήριξη και του Υφυπουργείου Τουρισμού. Οι περιηγήσεις θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στην Πάφο κάθε Πέμπτη και στο κέντρο της Ιεροκηπιάς κάθε Τρίτη. Τις περιηγήσεις διεκπεραιώνει αδιούχος ξεναγός και στην περίπτωση της Πάφου η διαδρομή περιλαμβάνει εξερεύνηση της περιοχής γύρω από το κέντρο της Πάφου, τα νεοκλασικά κτίρια, τις ανανεωμένες πλατείες, το εμπορικό κέντρο και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Ως ό,τι αφορά τις περιηγήσεις στην Ιεροκηπία, περιλαμβάνουν επίσκεψη στην Εκκλησία Αγίας Παρασκευής, τους Ιερούς Κήπους και την Κάτω Βρύση. Επίσης περιλαμβάνει ξενάγηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, ζωντανή παρουσίαση Παρασκευής Λουκουμιού, καθώς και την περιοχή της πλατείας. Με το τέλος των περιηγήσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία για ξεκούραση, ψώνια, καφέ ή και μεσημεριανό. 29 κούτες καπνικών προϊόντων κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο Πάφου. Λειτουργεί το τμήμα των Στελωνίων στο αεροδρόμιο. Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 2 επιβάτηδες με Ισραηλινή υπηκότητα, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν την απαραίτητη σήμανση, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοαφορολόγητα. Στις αποσκευές της μίας επιβάτηδας εντοπίστηκαν συνολικά 19 κούτες, το 200 τσιγάρων η κάθε μια, ενώ στις αποσκευές της δεύτερης 10 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μια. Οι επιβάτηδες συνελήφθησαν για αυτόφορα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθερες αφού έγιναν αποδεκτά τα αιτήματά τους για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με καταβολή ποσών 1.140 και 600 ευρώ αντίστοιχα.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Δώρας Χατζηχαραλάμπου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 104 και της Σταυρούλας Βαρναβίδου στην Νικολάου Νικολαίδη στον αριθμό 62. Στην πόλη Χρυσοχούς του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, αρχικά ασθενής 3, σύντομα ασθενής μέχρι μέτρη 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια το απόγευμα ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα καταστήσει σταδιακά κυρίως έθριος, ωστόσο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική ως βορειοδυτική ασθενής. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό. Την Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ενώ το Σάββατο θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση για να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις μεσημβρινές διαδρομές στις 12. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα στείλει ξεκάθαρα μηνύματα αναφορικά με την βούληση της Λευκωσίας για επίλυση του Κυπριακού και θα δώσει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές Ερντογάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Πολύ καλή και άκρος επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και Μαρία Άγγελα Ολκίν. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα διαβεβαίωσε πως η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού θα συνεχιστεί. Οποιαδήποτε πρόταση δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν θα μπορέσει να αποδώσει, ισχυρίστηκε ο Ταγί Πέρντογαν κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Κυπριακό-Βρετανικές βάσεις και διμερείς σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με το διευθυντικό στέλεχος της Ευρών, Χαβιέ Λαρόσα. Υπογράμμισε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Οι συζητήσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στέφθηκαν με επιτυχία, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών, των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές. Την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλης Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 2240 και 26 22 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 33 6. Κάνουμε αρχή με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε σήμερα με τον Φιλελεύθερο. Πέφτουν κεραυνοί για τον GSI. Σταθερή η κυβερνητική θέση για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, μπηχτές για προεδρικές και οικονομία. Στάκρα Νικόλας και Υπουργός Οικονομικών. Μπήκε στη μέση και Οδυσσή στηρίζοντας Δίκο. Κύπριος εκτελέστηκε στην Κίνα για μισό δισεκατομμύριο. Πρωτοφανής υπόθεση πολιτογραφήσεων. Η ΜΟΚΑΣ πάγωσε περιουσία του κυπροποιημένου Σουτσάου Λι Γιου του εκτελεσθέντα για Pink Lee. Πιστεύεται ότι ξέπλαινε τα χρήματα που ήρθαν παράνομα στην κατοχή του πατέρα του. Σε ένα χρόνο 7 φορές καταγγέλθηκε ο ίδιος λαθροθύρας. Αποκαλυπτικά στοιχεία για υπόθεση πρόκλησης στην επαρχία Λάρνακας. Καταγγέλθηκε ο ίδιος παγιδευτής μέσα σε ένα χρόνο 7 φορές για λαθροθυρία. Τους κάλεσε να θέσουν όρια. Συνεργασία κρατών για την τεχνητή νοημοσύνη ζήτησε ο Γκουτιέρες. 114 αστυνομικοί ζήτησαν ψυχολογική στήριξη. Πηγαίνουν σε μακάβριες σκηνές, γίνονται μάρτυρες ανθρωπίνων τραγωδιών και βιώνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πόσοι αστυνομικοί ξεπερνούν το στρες και το ψυχολογικό σοκ λόγω της εργασίας τους. Καταγγελίες παραπληγικών, πολλά ιατρία δεν είναι προσβάσιμα. Μη προσβάσιμα ιατρία, μικροί ενελκυστήρες και ακατάλληλος εξοπλισμός εξακολουθούν να περιορίζουν τις επιλογές ασθενών με αναπηρίες, καταγγέλουν οι οργανώσεις τους. Πώς ένας κωδικός ξαναλάζει το ηλεκτρονικό εμπόριο για τον ευρωπαϊκό δασμό των 3 ευρώ. Αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες προϊόντων από την Κίνα σε αποθήκες στην Ευρώπη και μας τα διανέμουν από ευρωπαϊκό έδαφος. Οι μεγάλες κινέζικες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου περιορίζουν το κόστος του νέου ευρωπαϊκού δασμού. Κεντρική τράπεζα στο 6% οι εκποιήσεις για πρώτες κατοικίες. Το ποσοστό των κύριων κατοικιών που εκποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι το Μάρτιο του 2026 αντιστοιχεί στο 6% του συνόλου των εκποιήσεων. Μία στις τρεις υποθέσεις διευθετήθηκε συνενετικά. Αποσύρονται φρουρές πρώην αξιωματούχων, εξοικονομήθηκαν 23 αστυνομικών. Τερματίζεται στις 5 Οκτωβρίου η φρούρηση 3 πρώην προέδρων της Βουλής και 2 συζύγων πρώην προέδρων. Από τον Ιανουάριο μειώνονται κατά 6 οι αστυνομικοί του Νίκου Αναστασιάδη. Κούμας κατά ΟΚΙΠΗ, δεν τον θέλουν για επιστημονικό διευθυντή και θα τους δικάσει. Ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΙΣ, Σωτήρης Κούμας, θα λάβει νομικά μέτρα μετά την απόρριψή του για τη θέση του επιστημονικού διευθυντή Λεμεσού Πάφου. Ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και πληρούσε τα απαιτούμενα προσόντα. Ο ΟΚΙΠΗ επικαλείται τις ανάγκες του οργανισμού και προχωρεί σε νέα διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Προκλητικός Ερντογάν ακυρώνει τον Γκουτιέρες και ζητά αναγνώριση. Θεατρινισμή, υποκρισία από τον Τούρκο πρόεδρο την ώρα της προσπάθειας Γκουτιέρες για το Κυπριακό. Σήμερα απαντά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Αμήχανα Αδρανής μπροστά στην ακρίβεια. Η κυβέρνηση ΘΕΝ θεωρεί ότι επήγει να λάβει μέτρα στήριξης. Την ώρα που οι πολίτες τσουρουφλίζονται από νέο κύμα ακρίβειας, η κυβέρνηση δείχνει να αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με εμφανή αμηχανία. Ο Υπουργός Οικονομικών μιλά για υπερβολές στη δημόσια συζήτηση, επικαλείται το πλαίσιο στήριξης που ήδη εφαρμόζεται και παραπέμπει σε οποιοδήποτε αποφάσεις για επιπρόσθετα μέτρα μετά τις 30 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους και ότι η τιμή του ντίζελ μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 με 2 ευρώ και 20 cent. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στην κεντρική φωτογραφία στην Κύπρο, ο Αιγυπτιακός Ασπροπάρης. Η ξαφνική εμφάνιση στην Κύπρο ενός Αιγυπτιακού γήπα ή Ασπροπάρη αποτελεί σπάνιο και σπουδαίο γεγονός. Η καταγραφή έγινε στη μονάδα σύντησης γηπών του τμήματος δασών στον Άγιο Ιωάννη. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Κλειστή συνεδρία Συμβουλής, κίνδυνη από τις επισκέψεις στρατιωτικών στα κατεχόμενα. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας εξετάζει αύριο τους κινδύνους που ελοχεύουν από επισκέψεις τελεχών της Εθνικής Φρουράς στα κατεχόμενα. Από το 2011, απόρριτη διαταγή του τότε αρχηγού Στυλιανού Νάση προειδοποιούσε ότι η ΜΙΤ παγιδεύει στα κατεχόμενα στελέχη της Εθνικής Φρουράς και Εθνοφρουρούς, επιδιώκοντας να τους στρατολογήσει ως κατασκόπους. Σύστημα διορισμών, κυπριακή πατέντα ο κατάλογος διοριστέων. Με εξετάσεις, μοριοδότηση ή απευθείας προσλήψεις γίνονται στις ευρωπαϊκές χώρες οι διορισμοί στην εκπαίδευση. Ο πολίτης ανοίγει τον χάρτη των διορισμών και καταγράφει τι ισχύει στα συστήματα που εξετάζει και πόσο διαφορετική και μοναδική είναι η κυπριακή πρακτική. Με τοπική σύγκρουση Υπουργού Οικονομικών Δίκο για το GSI, οι γελιότητες κεραυνού άναψαν φωτιές. Έβαλε τέλος στις φρουρές των πρώην αξιωματούχων, το είπε και το έκανε ο Φυτηρής. Κάρογιαν, Σιλούρη, Ομήρου, Έλση Χριστόφια και Ανδρούλα Βασιλείου ενημερώθηκαν ότι από τις 5 Οκτωβρίου του 2026 καταργούνται οι αστυνομικές τους φρουρές. Τραγωδία ξυλοφάγου, ξεκίνησε η εξέταση της έφεσης του πατέρα. Δυσί, ο δικός χάρτης για επιλογή υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας. Για επιδόματα 5 συν 1 νέες ψηφιακές, συν 1 νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Πάρκο Ακρόπολης ξαναστείνεται και αναβαθμίζεται ο πεδότοπος. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Περσικός κόλπος παίρνει φωτιά και η Ιεμένη. Επιδεινώνεται η σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας και Χούθη. Η Βρετανία κινητοποιεί τη βάση ακροτηρίου. Ζαχράν Μαμντάνι, να συλληφθεί ο Νετανιάχου, τον χαρακτήρισε εγκληματία πολέμου και αρχιτέκτονα της φρικτής γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Απόρριτα φυλακών δεν παραδίδονται όλα τα έγγραφα. Δικαιολογημένη έκρινε το κακουργείο δικείου Λευκωσίας την απόφαση της κατηγορούσας αρχής να μην παραδώσει όλα τα έγγραφα στους συνηγόρους υπεράσπισης. Και στην αθλητική είδηση που προβάλλει ο Πολίτης, τα πυρά από Κρίς Τριανταφυλλίδη και η θέση της ΚΟΠ για τις κλήσεις στην Εθνική. Αυτά από την πρώτη σελίδα και του Πολίτη. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της αλήθειας, η οποία έχει κύριο της θέμα «Μπαίνει στο παιχνίδι η Ολκίν για Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ». Η αδυναμία των 7 υποψηφίων να εξασφαλίσουν συνένεση, το παράθυρο για νέες εισόδους και η Κολομβιανή διπλωμάτης που έχει ήδη μπει στη διεθνή φημολογία. Ο Guardian καταγράφει αδιέξοδο έπειτα από 3 μυστικές ψηφοφορίες και έντονο παρασκήνιο για υποψηφιότητες της τελευταίας στιγμής. Γελιότητες και αιμονές στην συγκυβέρνηση. Στα άκρα η σύγκρουση Νικόλα Παπαδόπουλου και Μάκη Κεραυνού με το GSI να αποκαλύπτει το βαθύ ρήγμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ο Κεραυνός μίλησε για γελιότητες της πολιτικής και αιμονές του Νικόλα, ο οποίος είχε θέσει θέμα παραίτησής του. Το Δίκο επέστρεψε τους χαρακτηρισμούς, κατηγορώντας τον υπουργό ότι πολεμά αιμονικά την ηλεκτρική διασύνδεση. Η σύγκρουση άρχισε το 25 με τις μελέτες βιωσιμότητας του πατριωτικού μανδύες και την κυβερνητική διγλωσία.
Πίσω από την ηλεκτρική διασύνδεση εξελίσσεται μάχη πολιτικής επιβολής στο Δίκο και αυτονόμησης του κόμματος εν ώψη του 2028. Νέα σεζόν με ενημέρωση, ψυχαγωγία και προκλήσεις, τηλεόραση, ραδιόφωνο και digital σε μια νέα εποχή για τον όμιλο Omega Media Group. Γερμανία, πολιτική κρίση μετά τη βαριά εκλογική ήττα, το ακροδεξιό AfD ενισχύεται παντού. Κουνούπια, λόγω της κλιματικής αλλαγής τα φαινόμενα θα είναι πιο συχνά και έντονα, τσιμπούν πλέον και τη μέρα αντί το πρωί το βράδυ. Χαράλαμπος Έλληνας, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ με 10 σέντ με 2 ευρώ και 20 σέντ και θα παραμείνει ψηλή για αρκετό καιρό. Εμπλοκή βάσης ακροτηρίου, στήριξη της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθη με αεροσκάφους εν αέριο ανεφοδιασμού. Η Eurostat για το ράλι της βενζίνης στην Κύπρο, τέταρτη υψηλότερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αθλητική είδηση, πονοκέφαλος διαρκείας. Πάμε και στην Χαραυγή. Η κοινωνία πληρώνει, η κυβέρνηση μελετά. Ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα, προτάσεις ΑΚΕΛ που δίνουν ανάσες. Στην κεντρική φωτογραφία, σε ένα μήνα αυξήθηκαν οι τιμές κατά 6,2% στην βενζίνη και 11,3% στο ντίζελ. Νέες αυξήσεις το επόμενο δίμηνο. Γιατί είναι ακόμα στη θέση του ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας ενώ δικάζεται στο κακούργιο δικείο για απάτη, γιατί δεν τέθηκε σε αργία. Η ακρίβεια με περισσότερους φόρους γεμίζει τα κρατικά ταμεία. Σαράβαλα σκυβαλοφόρα των Δήμων θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πολιτική, διχάζει την κυβέρνηση το GSI. Ο πρόεδρος του Δίκου ζητά την παρέτηση του Μάκη Κεραυνού, ο οποίος απαντά ότι συζητά σοβαρά και όχι γελιότητες της πολιτικής. Ο Δησής στηρίζει Δίκο. Η υπηρεσία τουρκοκυπριακών περιουσιών θέλουν να πάρουν πίσω το τεμάχιο από το προσφυγικό σωματείο Ομόνιας Άσας. Την ίδια ώρα γιατρός στη Γερμανία κατέχει μεγάλες εκτάσεις τουρκοκυπριακής γης και λαμβάνει και επιδοτήσεις. Προτροπές Γκουτιέρες στους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη και τέλος στους πολέμους. Εμπλοκή της Κύπρου σε στρατιωτικές συγκρούσεις με τη χρήση των Βρετανικών βάσεων. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομών συνέχεια. Παραλείψαμε νωρίτερα να δούμε το πρωτοσέλιδο της, της καθημερινής της οικονομικής. Θα το δούμε αμέσως όταν θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα με τον φιλοξενούμενό μας, τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Χρήση Παντελίδη. Άναψε μεγάλη φωτιά, θα έλεγα, στην κυβέρνηση και στο Δίκο. Είχαμε χθες και επίσημη ανακοίνωση από το Δημοκρατικό Κόμμα. Είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μάκη Κεραυνό, και πολλοί σπέβδουν να βγάλουν και συμπεράσματα, να αποδώσουν στρατηγικές για το πώς ψάχνει τρόπο το Δημοκρατικό Κόμμα για να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Καλή σας μέρα, κύριε Παντελίδη.
3: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα κυρίες και κύριοι που μας ακούτε.
2: Λείπει ο πρόεδρος, είναι στη Νέα Υόρκη και ξέσπασε μεγάλη κόντρα. Νομίζω δεν θυμάμαι άλλη φορά στη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη να είχε ξεσπάσει τέτοια κόντρα ανάμεσα σε κόμματα που στηρίζουν, και κυρίως το μεγαλύτερο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
3: Ναι, κύριε Νάνο, καταρχάς μας έχετε αδικήσει λίγο, γιατί περιγράφοντας την κατάσταση κάνατε λόγο για ανακοίνωση του κόμματος και δηλώσεις του Κεραυνού. Ναι. Η σειρά είναι ανάποδη.
2: Α, δεν αναφερόμουν, δεν ήταν...
3: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά επειδή δημιουργούνται εντυπώσεις, η σειρά είναι ανάποδη.
2: Ναι.
3: Πρώτα ο κύριος Κεραυνός μίλησε με ιδιαιτέρως προσβλητικό και απαξιωτικό τρόπο για τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, στον Αντένα αν δεν κάνω λάθος, και ακολούθως το Δημοκρατικό Κόμμα έκανε το αυτονόητο, να υπεραμεινθεί και τον πρόεδρο και το κόμμα και την υπευθυνότητά μας. Γιατί είδαμε ένα Υπουργό Οικονομικών να μιλά με απαξιωτικό ύφος, να χαρακτηρίζει γελοιότητες και αιμονές τις απόψεις του πρόεδρου του Δημοκρατικού Κόμματος και να προσπαθεί να εμφανίσει τον εαυτό του ως το μόνο υπεύθυνο και το μόνο σοβαρό σε αυτή τη χώρα. Και είναι ιδιαιτέρως προσβλητικό, γιατί είναι το Δημοκρατικό Κόμμα που βάζει πλάτη από το 2013, όταν η χώρα μας πέρασε στη φάση της χρεοκοπίας, και είναι προσβλητικό γιατί είναι το Δημοκρατικό Κόμμα που είτε ως αντιπολίτευση είτε ως διακυβέρνηση με υπεύθυνο τρόπο στήριξε αυτή την οικονομία.
2: Καλά,
3: να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
2: Ναι, δεν τα αμφισβητεί όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι, ο κύριος Κεραυνός. Μίλησε για το συγκεκριμένο ζήτημα με το GSI, για αιμονές και για...
3: Κύριε Νάνο, ναι. Είστε δημοσιογράφος, είναι δυνατόν η κριτική ή η διαφορετική άποψη σε ένα υπουργό να χαρακτηρίζεται ως γελοιότητα ή ως αιμονή? Και εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι γελίος και αιμονικός στην προκειμένη περίπτωση? Γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα δεν λέει τίποτε διαφορετικό από αυτό που προχθές μόλις το είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Είπε ότι το GSI είναι έργο στρατηγικής σημασίας.
2: Ναι.
3: Τι είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ότι αν προχωρήσουν τις επόμενες εβδομάδες οι ναύτεξ, η Κύπρος θα πληρώσει τα 25 εκατομμύρια τα οποία οφείλει να πληρώσει για το συγκεκριμένο έργο στον ανάδοχο, στον ΑΔΜΙΕ.
2: Ναι, αλλά την ίδια ώρα εκφράζονται και επιφυλάξεις, και γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα.
3: Και είναι σεβαστές αυτές οι επιφυλάξεις, γι' αυτό και ζητούμε να προχωρήσουν οι πειθομετρήσεις, αλλά δεν έχω καταλάβει από πότε η διαφωνία μας με τον Υπουργό Οικονομικό είναι γελοιότητα ή αιμονή. Αυτό πιστεύει η κυβέρνηση? Θα ανέμενε κάποιος από έναν υπουργό ο οποίος διορίζεται, κύριε Νάνο, δεν εκλέγεται, να μιλάμε μεγαλύτερο σεβασμό για τον πρόεδρο ενός οποιοδήποτε κόμματος? Πολύ δε περισσότερο όταν ο πρόεδρος του κόμματος εργάστηκε για να βρίσκεται σε αυτή την καρέκλα ο Υπουργός Οικονομικών.
2: Δεν είναι
3: το Δημοκρατικό Κόμμα, ούτε ο Υπουργός Οικονομικών θα ήταν σε αυτή την θέση, ούτε κανείς άλλος. Επομένως, λίγο μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι στο μοναδικό κόμμα εντός Βουλής που στηρίζει αυτή την κυβέρνηση του την ώρα, και λιγότερη απαξίωση, λιγότερη έπαρση, λιγότερη αλαζονία.
2: Ναι, αλλά το γεγονός ότι εσείς επιλέξατε να απαντήσετε με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, οι αναφορές του κυρίου Κεραυνού ότι ζητήσατε την αποπομπή του από το Υπουργείο Οικονομικών. Τι σημαίνουν αυτά?
3: Θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Κεραυνό. Επαναλαμβάνω, όποιος χαρακτηρίζει γελιότητες ή εμμονές τις πολιτικές απόψεις του Δημοκρατικού Κόμματος και του Προέδρου του, θα εισπράττει την απάντηση που εισπράττει.
2: Ναι, άρα εσείς...
3: εισέπρατε αυτή την απάντηση ακόμα και αν μιλούσαμε για άλλο κόμμα και για άλλο αρχηγό. Γιατί είναι ένα πράγμα η πολιτική διαφωνία και η πολιτική κριτική, και είναι άλλο πράγμα η έπαρση, η αλαζονία, η προσβολή και η απαξίωση.
2: Άρα για να λύξει αυτό το ζήτημα και να επανέλθει η ηρεμία, θεωρείτε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να ανασχηματίσει, να αποπέμψει τον κύριο Κεραυνό από την κυβέρνηση?
3: Αναμένω τουλάχιστον να απαντήσει την εύλογη ερώτηση όλων μας, κύριε Νάνο. Συμφωνεί με τον Υπουργό Οικονομικών ότι οι απόψεις του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος είναι μονές και γελιότητες? Εσείς δεν έχετε αυτή την απορία?
2: Ασφαλώς, αλλά επειδή έχουν περάσει σχεδόν 20 ώρες, 24 ώρες από τα διαμυφέντα, θα περίμενε κανείς να έχουμε και κάποια δήλωση από την κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό το οποίο έχει προκύψει. Μιλούμε για τον κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης, τον Υπουργό Οικονομικών, για έναν από τους κορυφαίους ή από τα πιο νευραλγικά υπουργεία, τον Υπουργό Οικονομικών, και από την άλλη ο οποίος ετοιμάζεται μάλιστα να καταθέσει και τον κρατικό προϋπολογισμό στη Βουλή, και από την άλλη το κύριο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, και είμαστε στο 2026, λίγο πριν
3: έχω και εγώ αυτό το ενδιαφέρον, κύριε Νάνο, γιατί παραλαμβάνω, εμάς έχει προσβάλει ο Υπουργός Οικονομικών και κανέναν άλλο.
2: Εν τω μεταξύ, διευκρινίστε μου κάτι. Δεν ήταν στο χώρο σας, στο χώρο του δίκου, ο κύριος Κεραυνός? Δεν είναι στο χώρο του δίκου ο κύριος Κεραυνός?
3: Αυτό έχει δηλώσει και ο ίδιος. Αυτό του δίνει το δικαίωμα να χαρακτηρίζει γελιότητες και μονές τις απόψεις μας?
2: Αλλά...
3: Ακόμα ένας λόγος να έδειχνει μεγαλύτερο σεβασμό.
2: Μάλιστα. Εσείς είχατε ζητήσει στον τελευταίο ανασχηματισμό την αποπομπή του από το Υπουργικό Συμβούλιο λόγω των θέσεων του για το GSI?
3: Όχι, εξ όσων γνωρίζω δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είμαι στη γραμματεία του κόμματος.
2: Απλώς αυτό αφέθηκε να εννοηθεί, γι' αυτό το λέω. Αλλά λέτε ότι δεν γνωρίζετε εσείς. Μάλιστα. Και πώς θεωρείτε ότι περιμένετε κάποια δήλωση από την κυβέρνηση, αντιλαμβάνομαι, αυτό λέτε, έτσι?
3: Κύριε Νάνο, δεν είναι το ζήτημα τι περιμένω εγώ και τι δεν περιμένω. Η κυπριακή κοινωνία ακούει ένα υπουργό της κυβέρνησης να λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος που στηρίζει την κυβέρνηση, του μόνου κόμματος εντός Βουλής που στηρίζει την κυβέρνηση, του κόμματος που συνέβαλε καθοριστικά στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να χαρακτηρίζεται ότι πολιτεύεται με μονές και γελιότητες. Μας κρίνει όλους ο κόσμος, ξέρετε.
2: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει κανείς για αυτήν την κόντρα. Το μόνο που θα σχολίαζε κανείς είναι το γεγονός ότι έσπευσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός να στηρίξει, να ταυτιστεί μάλλον με αυτή την θέση που έχει εκφράσει δημόσια το κόμμα σας. Αν αυτό λέει κάτι, πολλοί το ερμηνεύουν αυτό ως μια προσπάθεια να ρίξει γέφυρες ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο ΔΥΚΟ για συνεργασία τους στις προεδρικές εκλογές.
3: Κύριε Νάνο, έχω διαβάσει την ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού και περιέχει δύο στοιχεία. Το πρώτο περιγράφει τη θέση του υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Ναι. Την ίδια ακριβώς θέση έχει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα σε αυτό το κομμάτι συμφωνούν. Το δεύτερο στοιχείο της ανακοίνωσης του Δημοκρατικού Συναγερμού λέει ότι είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών εναντίον του Προέδρου ενός κόμματος. Πιστεύω ότι το ίδιο θα ίσχυε και για εμάς αν, επαναλαμβάνω, οποιοδήποτε υπουργός στρεφόταν εναντίον οποιοδήποτε κόμματος και δεν απαντούσε πολιτικά, δεν απαντούσε επί της ουσίας ή με τεκμήρια, αλλά χαρακτήριζε ως γελιότητες και ως εμμονές τις απόψεις ενός οποιοδήποτε κόμματος.
2: Ναι.
3: Και ξαναλέω, αλίμονο εάν υπάρχει υπουργός που θεωρεί ότι η διαφωνία μαζί του είναι γελοιότητα και η κριτική προς κάποια δική του θέση είναι αιμονή. Είναι επικίνδυνο στοιχείο για τη δημοκρατία μας αυτό.
2: Εάν δούμε σήμερα μία ανακοίνωση από την πλευρά της κυβέρνησης ή από τον Υπουργό Οικονομικών ότι ήταν ατυχής η έκφραση αυτή που χρησιμοποίησε, αυτό σας, θα σας ηρεμήσει, κύριε Παντελίδη?
3: Κύριε Νάνο, είμαι ήρεμος, πολύ ήρεμος.
2: Όχι, εννοώ, όχι εσείς, το δίκο. Εσείς ξέρω ότι είσαστε ήρεμος.
3: Θα δούμε τι θα πούν όποιος πει και θα το αξιολογήσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι μεγίστη προσβολή ο χαρακτηρισμός γελοιότητες και αιμονές του Υπουργού Οικονομικών προς τις θέσεις του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος.
2: Μάλιστα. Έκανε αναφορά προσωπική στον Νικόλα Παπαδόπουλο ή ήταν, επειδή δεν τις άκουσα αυτούς τις δηλώσεις του κυρίου Κεραυνού. Ορίστε.
3: Προσωπική ήταν η αναφορά.
2: Ήταν προσωπική αναφορά στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Δεν ήταν γενική δηλαδή για το κάποιοι λένε. Ήταν αναφορά στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Τι βλέπετε στη Νέα Υόρκη? Παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα εκεί?
3: Δεν έχω περισσότερη ενημέρωση από αυτά που δημοσιοποιούνται στις σχετικές ανακοινώσεις.
2: Ναι.
3: Και δεν έχω και ιδιαίτερες προσδοκίες.
2: Ναι, απλώς αυτό που κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος εμφανίζεται έτσι σχετικά αισιόδοξος και όλοι διορωτόμαστε από πού αντλεί αυτή την αισιοδοξία ή είναι ευσεβής πόθη όλα αυτά.
3: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος πολιτεύεται με μια συγκεκριμένη αισιοδοξία, αν δεν το έκανε αυτό και μάλιστα στο περιβάλλον της Νέας Υόρκης δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα να προσπαθεί, αλλά δυστυχώς η τουρκική πλευρά δεν αφήνει αυτή την αισιοδοξία να επιβεβαιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
2: Ναι.
3: Μακάρι να δούμε ουσιαστικές κινήσεις αλλαγής της τουρκικής στάσης, mm-hmm. Και του κατοχικού ηγέτη, του κυρίου Ερχιουρμάν, αλλά νομίζω το πρόβλημα ξεκινά ακριβώς από το γεγονός ότι πολύ διαφορετικός ήταν ο κύριος Ερχιουρμάν πριν τις παράνομες εκλογές, πολύ διαφορετικός είναι μετά. Και η αιμονή της τουρκικής πλευράς, ακόμα και του Προέδρου Ερντογάν χθες ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, στην επιλογή των δύο κρατών δεν αφήνει και πολλά περισσόρια αισιοδοξία.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παντελίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Και χαρά σας.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: αφήνουμε τα του Δίκο και αυτή την διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, του Υπουργού Οικονομικών του Μάκη Κεραυνού και της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος. Πολλοί ερμηνεύουν αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση και μάλιστα σε μια περίοδο που απουσιάζει στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι έχει και ουρά και έχει να κάνει και με τις, ότι δεν είναι τυχαία, ούτε και το timing είναι τυχαίο, και ότι έχει να κάνει με τους σχεδιασμούς ή τις παρασκηνιακές κινήσεις που γίνονται για τις προεδρικές εκλογές. Θα δούμε. Λοιπόν, για την ώρα θα πάμε Πέγια. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, ο Μαρίνος Λάμπρου. Έχουν διατυπωθεί ανησυχίες, εκφραστεί ανησυχίες, καταγγελίες θα έλεγα, ότι ο Δήμος προχωράει στην κατασκευή ενός κημητηρίου σε μια περιοχή η οποία είναι στις όχθες ή στην κήτη του δύο ποταμών εκεί στην περιοχή, και εκφράζουν φόβους σε περίπτωση που κατέβουν οι ποταμοί θα πάρουν και τους τάφους και τις ορούς και θα τις πάνε και θα καταλήξουν όλα αυτά στην παραλία του Αράπη στην Πέγια. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχω δει φωτογραφίες, έχω δει και τα σχετικά βίντεο τα οποία έχουν σταλεί. Πότε ξεκινήσατε αυτή τη διαδικασία για τη δημιουργία αυτού του κημητηρίου? Γιατί από ό,τι φαίνεται, εγώ είδα ότι υπάρχουν ήδη τάφοι εκεί, έχουν ταφεί άνθρωποι εκεί σε αυτό το χώρο, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί, αντιλαμβάνομαι, οι εργασίες όπως προβλέπονται.
1: Πρώτο πράγμα, δεν είχα οποιασδήποτε καταγγελίες εγώ, ούτε οποιοδήποτε παράπονο. Παράπονο ήταν για τη μήνο ολοκλήρωση από κάποια γραφεία κηδιών. Εντάξει, το έχουμε αγοράσει πριν 2 χρόνια, όταν υπήρχε ο Δήμος Πέγιας. Είναι επέκταση του υφιστάμενου κημητηρίου. Έχουμε πάρει απόψεις και από το Τμήμα Υδάτων και μας έχουν πει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Μιλούμε για το μη χριστιανικό, το μη ορθόδοξο χριστιανικό.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Ναι, κημητήριο.
1: Σίγουρα είναι. Ναι. Απλώς για να λέμε, υπάρχει ο διαχωρισμός λόγω να υπάρχει σεβασμός στα ήθη μεταξύ των θρησκείων. Υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί που οι οποίοι ήρθαν εδώ στην Πέγια λόγω για συνταξιούχοι που είναι και σε κάποια ηλικία. Εμείς πιστεύω ότι λύσαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Βλέπετε και σε άλλους δήμους δεν υπάρχουν κινητήρια. Ήταν μια έκταση το οποίο αγοράσαμε από τράπεζα. Είναι γύρω στις 17.000 τετραγωνικά μέτρα, είναι μεγάλος έκταση και λύνεται ένα πρόβλημα για τα επόμενα 10-15 χρόνια τουλάχιστον.
0: Και λέτε ότι είναι, ότι είναι επέκταση του υφιστάμενου κημητηρίου.
1: Είναι ακριβώς, όχι, ήταν σύνορα με το υφιστάμενο κημητήριο, διότι δεν είναι εύκολο να πάρεις σε μια άλλη περιοχή να πάρεις κημητήριο μέσα στο Δήμο. Κανένας δεν θέλει δίπλα
0: ναι, το γεγονός. Επειδή μας έκανε εντύπωση ότι αυτό το κημητήριο έχει χωροδοτηθεί εκεί, βλέποντας δηλαδή, είναι η κήτη ποταμού. Αν κατέβει αυτός ο ποταμός που περνάει.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τρέχον ποταμός εκεί. Είναι μικρά ούμβρια που παίρνει είτε μέσω του χωραφιού είτε έναν παρακλάδι, αλλά δεν υπάρχει μεγάλος ποταμός. Εμείς έχουμε προχωρήσει, τον έχουμε ανοίξει, διανοίξει όπως μας έχει από κατευθύνσεις του Τμήματος Υδάτων. Θα γίνουν κάποιοι τείχοι όπου θα παρθούν όλα τα μέτρα, που ο κίνδυνος είναι για μία στα 50 χρόνια που βάζει το Τμήμα Υδάτων. Αλλά είμαστε ακόμη σε στάδιο το οποίο υπόκειται υποκατασκευή, δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Έχετε εξασφαλίσει άδειες, αντιλαμβάνομαι, σε αυτήν την
1: υπάρχουν οι απόψεις, όλες οι απόψεις.

0: κημητήριων. Είναι όλη η περιοχή, μεγάλη περιοχή εκεί, η οποία έχει αγοραστεί.
1: Ναι, τους πουλάτε τους τάφους αυτούς, κύριε Δημάρχε?
0: Κοιτάξτε, έχουμε καθορίσει μία πολιτική, αναλόγως πόσα χρόνια, διότι όπως έχω αναφέρει υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, και η πολιτική του Δήμου είναι όταν κάποιος μένει πέρα το 10 χρόνο, είναι μία τιμή, από 3 χρόνια μέχρι 10 άλλη τιμή, από 1 μέχρι 3 χρόνια άλλη τιμή, αν είναι από Δήμος άλλη τιμή, υπάρχει ανάλογη τσαρίφα. Μετά πόσα χρόνια κάποιος διαμένει στη... Τώρα είναι και την ίδια πολιτική, την ασκούμε σε όλον τον Δήμο, στα υπόλοιπα κημητήρια και στα 7 διαμερίσματα ασκείται η ίδια πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εσωτερικοί κανονισμούς τους οποίους ασκούμε.
1: Μάλιστα. Και αυτό, και αντιλαμβάνομαι, και για τους ντόπιους κατοίκους εκεί υπάρχει και για αυτούς κάποια...
0: υπήρχε διάκριση, και αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα που είχα κάνει όταν την πρώτη θητεία μου. Είχαμε εφαρμόσει για να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ ξένων και ντόπιων. Να υπάρχει ανάλογα με τα πόσα χρόνια κάποιος διαμένει στην περιοχή μας. Δεν υπάρχει ούτε φόρος κημητήριο. Αν είναι πέρα των 10 χρόνων, ο τάφος είναι γύρω στα 700 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και αναλόγως πόσα χρόνια διανέμει κάποιος στο Δήμο μας.
1: Αυτή είναι. Άρα εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν τάφοι ή το κημητήριο εκεί και να καταλήξει στην παραλία του Αράπη.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά όπως έχω αναφέρει, είμαστε υποκατασκευή, δεν έχουν τελειώσει τα έργα, δεν έχει υπάρχει όποια ακόμη διαμόρφωση, τελική διαμόρφωση, αλλά υπάρχουν κυρίως τους τελευταίους 16 μήνες, να σας πω έναν αριθμό, γύρω στους 34 θανάτους από ξένους, κυρίως μετά το COVID, το πρώτο κημητήριο είχε γεμίσει ξαφνικά, αλλά δεν προλάβαμε να κάνουμε όλα τα έργα σε αυτόν τον χώρο.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό το χρησιμοποιείτε ήδη. Ναι.
0: Γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί. Αυτό μιλούμε για τους τελευταίους 16 μήνες. Ναι.
1: Θα γίνει και δρόμος κανονικός, γιατί αντιλαμβάνομαι τώρα αυτός ο δρόμος είναι προσωρινός που έχει κατασκευάσει.
0: Είναι προσωρινά. Ακόμη δεν έχουμε τελειώσει, όπως έχω αναφέρει. Ακόμη δεν έχουμε τελειώσει τα έργα εκεί. Ούτε αν υπάρχουν κάποιες εντροφητεύσεις, ο γαλλοπισμός αυτής της περιοχής ακόμη δεν έχει γίνει. Ήταν και η ώρα ανάγκης. Προχωρούμε και σε αυτό στα έργα και προχωρούμε και με κάποιες προσφορές στις επόμενες 15 μέρες και σε κάποια άλλα κημητήρια τα οποία προγραμματίζομαι να γίνει. Σεβόμαστε σίγουρα το χώρο των κημητηρίων. Και θα γίνουν σε όλα, είναι κάτι που έχουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, θα ασκήσουμε τον καλλιοπισμό και σε όλα τα κημητήρια όλου του Δήμου.
1: Μάλιστα. Υπάρχει, έχετε υπογράψει κάποια σύμβαση τις τελευταίες ημέρες, κύριε Δημάρχε?
0: Αυτές τις μέρες όχι.
1: Μάλιστα. Δεν είχαμε κάτι...
0: θα υπάρξουν σύντομα, αλλά όχι αυτές τις μέρες.
1: Μάλιστα. Τουρίστες έχετε ακόμη, έχετε αρκετούς? Τουρίστες, λέω, έχετε αρκετούς ακόμη?
0: Υπάρχουν ακόμη, υπάρχει τουρισμός. Ναι, υπάρχει τουρισμός, κυρίως ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι από τους καλούς μήνες. Ο καλός τουρισμός. Φεύγουν οι νέοι και ναι, υπάρχει κόσμος ακόμη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9.
2: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε.

0: Χωράφι των Βασιλέων στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
5: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 9 περίπου λεπτά μετά τις 8. Χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων ακούστηκαν πράγματα και θάματα για άλλη μια φορά σε σχέση με την διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο βουλευτής ο Νίκος Κέτηρος, αποκάλυψε ότι μεταξύ άλλων έχει διαπιστωθεί ότι έχουν δώσει σε γιατρό ο οποίος είναι στη Γερμανία, σε Κύπριο γιατρό βέβαια, που είναι στη Γερμανία, το έχουν δώσει τουρκοκυπριακή γη και μάλιστα παίρνει και επιδότηση από τον ΚΟΑΠ, ενώ την ίδια ώρα στερούν από άλλους δικαιούχους, γεωργούς, κτηνοτρόφους γη. Ένα από τα ζητήματα τα οποία αναδείχθηκαν χθες είναι και η μη ουσιαστική λειτουργία των επιτροπών που διορίζονται για τη διαχείριση σε κάθε επαρχία για τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Είναι μαζί μας εκ μέρους της ΕΚΑ, ο οποίος είχε διοριστεί και επαναδιορίστηκε, αντιλαμβάνομαι, στην επιτροπή αυτή, ο Πάμπος Χαραλάμπους. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαραλάμπους. Λοιπόν, θα βελτιώσουμε τον ήχο αμέσως τώρα. Λοιπόν, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, από πότε διοριστήκατε εσείς, κύριε Χαραλάμπου, σε αυτή την επιτροπή?
6: Εγώ διορίστηκα με την παρέτηση του Νίκου Σαββίδη, η οποία είχε συνεδριάσει ο Νίκος Σαββίδης στις 22/12/22, ναι, μετά την παρέτηση του από εκείνη τη συνεδρία που είχε πραγματοποιηθεί. Διορίστηκα αμέσως μετά τον Νίκο.
5: Άρα λοιπόν από το 2022 διοριστήκατε?
6: Ναι, εντάξει, 23.
5: 23. Α, διοριστήκατε το 23 και σήμερα είμαστε στο 2026. Κάθε είναι τριετής η θητεία αυτή στην Επιτροπή?
6: Ναι, τρία χρόνια λίγη. Ναι. Έχω επαναδιοριστεί βάλει.
5: Ναι. Και πόσες φορές συνεδριάσατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα?
6: Εγώ καμιά φορά. Δεν έχω καλεστεί καμιά φορά.
5: Γιατί?
6: Δεν γνωρίζω.
5: Γνωρίζετε ότι συνεδρίαζε η Επιτροπή, αλλά δεν σας καλούσαν εσάς προσωπικά?
6: Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει συνεδριάσει, γιατί και με άλλους που κουβέντιασα που είναι ορισμένοι σε αυτήν την επιτροπή, μου είπαν ότι δεν έχουν καλεστεί.
5: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν έχει συνεδριάσει από το 2023. Και ναι. πώς παίρνουν αποφάσεις και για το πώς διαχειρίζονται τα αιτήματα αυτά που υπάρχουν. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αιτήματα από ανθρώπους που ζητούν σπίτια, που ζητούν χωράφια, που ζητούν. Ποιος το κάνει αυτό, πώς γίνεται, από ποιον γίνεται αυτό.
6: Να ρωτήσετε τους υπηρεσιακούς.
5: Ναι.
6: Εμείς είμαστε εκπρόσωποι οργανώσεων της ΠΕΚ, της ΕΚΑ, της Αγροτικής, ναι. εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας. Εμείς δεν έχουμε εγκαλεστεί. Τώρα τι συνεδριάζουν και τι αποφασίζουν δεν γνωρίζουμε.
5: Μάλιστα, είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε τώρα, ότι ενώ διορίζονται επιτροπές, ουσιαστικά είναι σε αδράνεια και αποφασίζουν κάποιοι άλλοι, μόνοι τους δηλαδή, υπηρεσιακοί παράγοντες. Ξέρετε αυτή την περίπτωση που έχει καταγγελθεί από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων για την περιοχή της Χρυσοχούς, ότι
6: δεν ξέρετε. Γνωρίζω,
5: δεν γνωρίζετε. Μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς το μόνο που ξέρετε είναι ότι διοριστήκατε σε μια επιτροπή στην οποία δεν έχετε συνεδριάσει ποτέ τα προηγούμενα 3 χρόνια. Μάλιστα. Και τώρα επαναδιοριστήκατε, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
6: Επαναδιορίστηκα φέτος.
5: Μάλιστα. Παίρνετε και αποζημίωση για το διορισμό σας.
6: Όχι. Δεν έχουμε αποζημίωση.
5: Μάλιστα, απίστευτο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλάμπους. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι. Γεια χαρά σας.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Νίκος Κέτηρος. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Παναγιώτη Χαραλάμπου, τον Μπάμπο Χαραλάμπους, να μας λέει ότι είχε διοριστεί το 2022-23 στην Επιτροπή Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Μέχρι πρόσφατα δεν είχε συνεδριάσει ποτέ στα 3 χρόνια. Και τώρα ξαναδιορίστηκε, αλλά ούτε και τώρα έχει καλεστεί ποτέ σε οποιαδήποτε συνεδρίαση. Καλή σας ημέρα, κύριε Κέτηρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ποιος παίρνει τις αποφάσεις, γιατί διορίζουν τις επιτροπές, ποιον κοροϊδεύουν?
1: Αντιλαμβάνομαι, πρόκειται για τη Διαχειριστική Επιτροπή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Της επαρχίας Πάφου, που ναι, αφορά την διαχείριση των αγροτικών τεμαχίων.
0: Ναι.
1: Και είναι σωστό το παραπονό του Χαραλάμπους, προφανώς, εφόσον διορίζεται κάποιος, πρέπει να έχει και αντικείμενο. Σε άλλες επαρχίες, από ό,τι γνωρίζω, έχουν συνέλθει οι διαχειριστικές επιτροπές.
0: Έχουμε τεράστιες εκτάσεις στην Πάφο, έχουμε τεράστιες εκτάσεις. Είναι μία από τις επαρχίες που έχουμε τεράστιες εκτάσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών. Λοιπόν, είναι δυνατόν 3 χρόνια αυτή η επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση αυτών των περιουσιών να μην έχει συνεδριάσει ποτέ και να ξαναδιορίζουν τώρα επιτροπή για τα μάτια του κόσμου του? Δηλαδή δεν αντιλαμβάνουμε
1: αυτό,
0: τι γίνεται.
1: Αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε, γιατί δεν έγινε. Ναι. ή από πού λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ναι. Και αν είναι από τη Λευκοσία που λαμβάνονται οι αποφάσεις, θα πρέπει να σε εξηγήσουν γιατί διορίζονται διαχειριστικές επιτροπές στις επαρχίες.
0: Ναι.
1: Είναι εύλογα τα ερωτήματα που έχει θέσει ο κύριος Χαραλάμπους και θα πρέπει όντως να διερευνηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Να δοθούν απαντήσεις για όλα αυτά τα
0: ναι.
1: πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτή την περίπτωση στη Χρυσοχού και αυτό το οποίο καταγγείλατε χθες στην Βουλή. Τι ακριβώς είναι η καταγγελία που έχετε στα χέρια σας?
1: Εγώ δεν έχω πει την περιοχή.
0: Όχι, θα την πω εγώ και θα σας πω και ότι ο συγκεκριμένος για τον οποίο γίνεται αναφορά είναι γιος ενός λειτουργού στελέχους του Υπουργείου Γεωργίας στην Πάφο.
1: Είναι σωστά αυτά τα οποία λέτε. Και πρέπει να σας πω ότι επικοινώνησα το πρωί και με τον Υπουργό Γεωργίας, τον οποίο ενημέρωσα για την πληροφόρηση, γιατί υπάρχει και άλλη πληροφόρηση σε σχέση με την δράση του. Διατηρεί και άλλη επαγγελματική, έχει και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και ουέ και αλίμονο για τους γεωργούς που δεν συναλλάσσονται μαζί του στην επαγγελματική δραστηριότητα, που την οικογενειακή βεβαίως δεν είναι επωνωματή του.
0: Ναι.
1: Εάν δεν συνεργαστείς μαζί του, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι ως γεωργός, φτωχός, χωρίς προσβάσεις, θα έχεις να αντιμετωπίσεις σοβαρά προβλήματα. Ενημέρωσα τον Υπουργό και θα δώσουμε κάποιο χρόνο.
0: Έχει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση το ζήτημα αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε χθες. Δεν είναι τραγικό όμως να υπάρχει ένας γεωργός, ένας κτηνοτρόφος σε μια περιοχή να ασχολείται με, να είναι αυτό το επάγγελμά του, να ζητάει ένα τουρκοκυπριακό τεμάχιο να μπαίνει μέσα να το καλλιεργεί και μετά να του λένε ότι φύγε από εκεί, το έχουμε δώσει σε κάποιον άλλον ο οποίος έχει κάνει, μάλιστα το έχει δηλώσει και στον ΚΟΑΠ και παίρνει επιδότηση και διαπιστώνεται ότι αυτός ο κάποιος είναι ένας γιατρός, ένας Κύπριος γιατρός που εργάζεται στη Γερμανία. Απίστευτο.
1: Κι όμως τα έχουμε δει, νομίζαμε ότι δεν τα είδαμε όλα, θα τα ζήσουμε όλα. Κώστα, αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρία, έτσι έκανα την καταγγελία. Θα σας πω ότι πήρα την υπηρεσία διαχείρισης τουρκοκυπριακών και τους ενημέρωσα, τους έδωσα στοιχεία για να μπορέσουν να διερευνήσουν το ζήτημα. Το μεσημέρι έφευγα από την Βουλή, μετά το μεσημέρι, όταν ολοκληρώθηκε γύρω στις 3-3.30, επικοινώνησε μαζί μου ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, ο κύριος Κυπριανού. Ο άνθρωπος ζήτησε πληροφορίες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήσουν κάποιες εύλογα ερωτήματα. Πώς γίνεται, λέει μου, από τη στιγμή που πρέπει να έχει φορολογικό φάκελο, πρέπει να έχει τραπεζικό λογαριασμό, θα το διερευνήσουν? Του έδωσα τα στοιχεία για να το διερευνήσουν. Ονόματα, διευθύνσεις, επίθετα, τα πάντα. Ό,τι ήξερα, εν πάση περιπτώσει, όχι τα πάντα, ό,τι ήξερα. Το βράδυ, χτες γύρω στις 9 τη νύχτα, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι προχώρησε, έκαμε κάποια διερεύνηση και βρήκε στοιχεία Το 26 δεν το δήλωσε, δεν δηλώθηκε ο γιατρός για το 26, δηλώθηκε η σύζυγος του εν λόγω δημοσίου υπαλλήλου. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο γιατρός, ναι, όντως ήταν ο γιατρός. Βρήκαν τρόπον και έκαναν τη δουλειά τους. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή που λες, σε άλλες ενδεχόμενες περιοχές, εκτοπισμένοι που είναι γεωργοί, εγγεγραμμένοι γεωργοί, πληρώνουν και για ασφαλίσεις. Είναι στο Μητρό επαγγελματιών γεωργών και δεν ακούγει, ενοικιάζουν, αναγκάζονται να ενοικιάσουν, ενώ δικαιούνται. Ενώ δικαιούνται να τους παραχωρηθεί γη για να μπορούν να καλλιεργούν, για την οποία καταβάλουν και ενίκιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταβάλουν και ενίκιο. Πιο χαμηλό.
0: Ναι.
1: Σε τους ανθρώπους, τη στιγμή που θέλουμε να βοηθήσουμε το πρωτογενή τομέα, λέμε, θέλουμε να βοηθήσουμε εξαγγελίες και συστήματα, είμαστε πρώτοι στον τόπο, τον πρωτογενή τομέα να τον βοηθήσουμε. Έρχεται η ώρα που πρέπει να τον βοηθήσουμε, αλλά βοηθούμε πάντα αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο σύστημα. Και αυτούς οι οποίοι έχουν προσβάσεις και πάρπαν στην κορώνα. Τούτο το πράγμα ευτυχώς πλέον ο κόσμος δεν το ανέχεται. Ευτυχώς. Και βρίσκει κάποιους που μας να μας παίρνει τηλέφωνο και να μας δίνει πληροφορίες. Τώρα, αν είπα 10 πράγματα, και που τα 10 τα 9 τα σωστά, και υπάρχει και μια ανακρίβεια με τσιά, που δεν ξέρω, δεν λέω ότι είπα κάτι το οποίο είναι σωστό.
0: Σε κάθε περίπτωση η πολιτεία, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Υπηρεσία Διαχείρισης των Κυπριακών Περιουσιών πρέπει να δώσουν απαντήσεις στην καταγγελία αυτή που κάνατε εσείς χθες στην Βουλή, στην καταγγελία που κάνει αυτός ο άνθρωπος τον οποίο αδίκησαν, νιώθει αδικημένος, και να δούμε ποια είναι η αλήθεια και τι ισχύει από όλα αυτά.
1: Ακούστε τώρα το θράσος που έχω. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιος έκανε αυτό το τηλεφώνημα. Το απόγευμα γύρω στις 6 πήγαινα στην Τερίνια, έτσι θυμούμαι εγώ την ώρα που είμαι στο αυτοκίνητο, τις ώρες. Λοιπόν, δέχτηκα τηλεφώνημα από την πηγή μου, από τον πληροφοριοδότη, ο οποίος μου έδωσε αρκετές πληροφορίες. Και μου λέει, με πήρε τηλέφωνο δημοσιογράφος και μου ζήτησε πληροφορίες. Του λέω, πώς σε πήρε δημοσιογράφος, εγώ σε κανένα δεν είπα το όνομά σου. Και όπου είπες κάπου ότι μου μίλησες αυτά, εγώ για να σε προστατεύσω δεν είπα τίποτα. Μου λέει, δεν ξέρω με ποιον, πήρα διάφορους και πήρε με έναν τηλέφωνο ο Σωτήρης ο Παρούτης. Ωραία, σου πέρα να βγεις στην εκπομπή. Όχι, έτσι ήταν πληροφορίες. Λέω του, κλείσε να μιλήσω με τον Σωτήρη. Τον παίρνω τον Σωτήρη τον Παρούτη. Είχε βγάλει έξω το σκυλάκι του περίπατο. Του λέω, Σωτήρη, άκουσες για την καταγγελία. Ναι, θα σε έπαιρνα τηλέφωνο. Ωραία. Μίλησες με τον άνθρωπο, με κάποιον γεωργόν, ο οποίος είχε ξέρει πληροφορίες? Όχι, με κανένα. Μου λέει ότι αυτό και αυτό είναι. Κάποιος μου λέει, προσποιήθηκε ότι είναι ο Σωτήρης Παρούτης και πήρε τον άνθρωπο να τον υψαρέψει προφανώς.
0: Άρχισε
1: να μην του μίλησε. Ναι. Δυστυχώς του μίλησε.
0: Ναι.
1: Τον πήρα τηλέφωνο, τρομοκρατήθηκε. Του είπα την αλήθεια για να ξέρει. Ναι. Και του είπα δικαιούσε να πάει στην αστυνομία. Και να μιλήσεις και με τον Σωτήρη τον Παρούτη να σου δώσω το τηλέφωνο του, θα μαρτυρήσει ο άνθρωπος ότι δεν σε πήρε τηλέφωνο και μαζί μου. Εντάξει, φοβήθηκε, δεν πήγαινε στην αστυνομία, να του ξαναμιλήσω σήμερα, αλλά θέμα δικών του, εάν θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Με τούτο που σας λέω, τούτο το περιστατικό των χτεσινών, είναι για να σας δείξω το θράσος που έχουν κάποιοι. Δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που ήθελαν να μάθουν τις πληροφορίες, αλλά έγινε τούτη ενέργεια. Προφανώς το τηλέφωνο το έχουμε. Αλλά έτσι μπορώ να ψάξω στα αρχεία να βρω τηλέφωνο που είναι ποιο.
0: Μάλιστα. Α, είχαμε και τέτοια παρατράγουδα δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε τώρα είναι μια καταγγελία η οποία είναι προς διερεύνηση. Εσείς δημοσιοποιήσατε ορισμένα από τα στοιχεία αυτά και αντιλαμβάνομαι ότι είχατε κάποια επικοινωνία με τον Υπουργό Εσωτερικών για το ζήτημα.
1: Με τον Υπουργό Γεωργίας.
0: Με τον Υπουργό Γεωργίας. Δεν είναι όμως το Υπουργείο Εσωτερικών που εμπλέκεται, ο Κηδεμόνας?
1: Ναι. Επειδή αφορά όμως και κάποια άλλα ζητήματα, με τον Υπηρεσία Τουρκοκυπριακών τους έδωσα από την πρώτη στιγμή τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να σας πω ότι ο αρμόδιος λειτουργός, που είναι υψηλό βαθμό στέλεχος της υπηρεσίας, με τον οποίο μίλησα χθες το μεσημέρι, μιλήσαμε και το βράδυ γύρω στις 9-10 το βράδυ, μιλήσαμε μαζί. Ο άνθρωπος του έτρεχε γιατί ήθελε το συντομότερο να ολοκληρώσει αυτή την έρευνα. Εφόσον έχουν αρχεία, μπορούν εύκολα να τα βρουν όλα αυτά τα οποία τους έχουμε δώσει. Επειδή αφορά και επιδοτήσεις του ΚΟΑΠ, εμπλέκεται και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών. Επειδή αφορά και το Τμήμα Γεωργίας, όπως έχεις πει, αφορά και το Υπουργείο Γεωργίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα βγάλει αυτή η υπόθεση.
1: Όχι, να δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Και να μην βγάλει, πάλι θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κέτσιρ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, εύχομαι. Για χαρά. Καλημέρα.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε έτσι σε διεθνείς εξελίξεις τι γίνεται, και θα κάνουμε αρχή με αυτό το θέμα, το οποίο σήμερα μπορείτε να το δείτε και εσείς στις εφημερίδες, την επιδείνωση της κατάστασης στην Ιεμένη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη. Έχει ζητηθεί η βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο μάλιστα έχει προθυμοποιηθεί να συμβάλλει και χρησιμοποιείται με βάση και τα δημοσιεύματα η βάση ακροτηρίου για αυτή την βοήθεια που προσφέρει στη Σαουδική Αραβία η Βρετανία. Μπορεί να θεωρείται ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά, αλλά μας αφορά, όλα μας αφορούν, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος ο Πέτρος Ζαρούνας. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαρούνα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λέμε πολλές φορές ότι καλά τώρα το τι κάνουν οι Βρετανοί από τις βάσεις του ακροτηρίου δεν μας πολύ ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι έτσι. Μην ξεχνάμε τι έγινε και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν με την έναρξη των επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν.
1: Ναι, ακριβώς. Είμαστε αρκετά κοντά στην περιοχή. Το τι συμβαίνει στην περιοχή και μας αφορά και μας επηρεάζει, και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση αυτή που αναφέρεις μας επηρέασε και αρνητικά. Είχαμε και ένα σημαντικό πλήγμα τουλάχιστον τους πρώτους μήνες στο τουριστικό ρεύμα,
0: το πληρώνουμε ακόμη, ξέρετε αυτό. Το πληρώνουμε ακόμη.
1: Ευτυχώς περιορίστηκε σε μονοψήφιο ποσοστό η μείωση, ναι, του τουριστικού ρεύματος, και το διαχειριζόμαστε. Αλλά σίγουρα υπήρξε σημαντικό το συγκεκριμένο κόστος.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέλω να επεκταθώ σε εκείνο.
0: Επειδή όμως μέχρι τώρα η Βρετανία κρατούσε μια διαφορετική στάση σε ό,τι αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε κάποια διαφοροποίηση τώρα ουσιαστικά.
1: Να σας πω τι έχει συμβεί, γιατί το έψαξα, ήταν και δικιά μου απορία. Καταρχήν οι Βρετανοί αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις επιθέσεις κατά του Ιράν μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, γιατί θεωρούσαν ότι δεν νομιμοποιούνταν με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό τον λόγο και ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, και ο ίδιος ο Στάρμερ, ήταν ειδικός σε θέματα νομικά, οπότε ήταν πολύ ξεκάθαρη η θέση του. Όμως κάτι που εμείς δεν το καταλάβαμε ήταν το εξής. Πρώτον, η Βρετανία συμμετείχε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επιχείρηση που μάλιστα τα αεροσκάφη ξεκινούσαν από το ακροτήρι, η οποία είχε ως στόχο τους ίδιους τους Χούθη.
0: Ναι,
1: όταν οι Χούθη απέκοψαν πλήρως την ναυσιπλοεία στα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Και γύρω στο πέρσι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε μια συμφωνία με τους Χούθη να μην παρεμποδίζεται η ναυσιπλοεία και να μην τους χτυπούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως η Βρετανία έκανε κάτι άλλο. Φέτος τον Απρίλιο απέστειλε στην Σαουδική Αραβία, με την οποία έχουν εξαιρετικές πολιτικές, οικονομικές και αμυντικές σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η Βρετανία έχει πουλήσει ανάμεσα στα άλλα στους Σαουδάραβες 72 αεροσκάφη Typhoon. Απέστειλε και μάλιστα ένα μέρος αναπτύχθηκε στη συγκεκριμένη βάση που είναι τα Typhoon, στη βάση Βασιλιάς Φακτ.
0: Μάλιστα.
1: Συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας ονομάζονται Sky Sabre, τα απέστειλε εκεί, σημειωτέων, δεν τα απέστειλε στο ακροτήρι. Γιατί δεν φτάνουν. Δηλαδή οι 5-6 συστοιχίες που διαθέτει η Βρετανία δεν αρκούσαν. Άλλες είναι ανεπτυγμένες σε ευρωπαϊκό έδαφος έναντι του κινδύνου της Ρωσίας εκεί στα σύνορα της Πολωνίας, και άλλες στην ίδια τη Σαουδική Αραβία πέρα από τη συγκεκριμένη βάση. Δεν περίσσεψαν όμως για την Κύπρο και έτσι δεν απέστειλαν. Στην Κύπρο τώρα έχουν αποστείλει ένα κομμάτι του συστήματος, το ραντάρ, το ραντάρ Giraffe όπως ονομάζεται, για να επισημαίνουν τις απειλές. Και επίσης συστήματα τώρα, υπάρχει ένα νέο συμβόλαιο γύρω στα 50 εκατομμύρια για να ηχούν οι σιρήνες σε συνδυασμό με την προειδοποίηση που δίνει το ραντάρ. Όμως δεν απέστειλαν ούτε τότε ούτε τώρα αυτό το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας. Αντί αυτού τώρα, μετά από έκκληση των Σαουδαράβων, αποστέλουν ένα αεροσκάφος το οποίο θα έχει έδρα το ακροτήρι, Voyager ονομάζεται, είναι αεροσκάφος, ένα αέριο ανεφοδιασμού, για να βοηθά τα μαχητικά της Σαουδικής Αραβίας να ανεφοδιάζονται και να αναχαιτίζουν πυράβλους ή drones. Ναι. Τώρα αν θα χτυπούν και τους Χούθη, αυτό δεν το ξέρουμε, είναι το γκρίζο πράγμα στην όλη υπόθεση, και η Βρετανία διατείνεται τώρα ότι η αποστολή αυτού του αεροσκάφους είναι αμυντική και όχι επιθετική όπως ήταν παλαιότερα όταν χτυπούσαν μαζί τους Αμερικανούς τους Χούθη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια ουσιαστική, θα την έλεγα έτσι, αποφασιστική και ουσιαστική διαφοροποίηση της θέσης τους σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις εκεί στην περιοχή, με την διαφορά ό,τι αφορά την Ερυθρά Θάλασσα και όχι τα στενά του Ορμούζ, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Έχει να κάνει με τους Χούθη και όχι με το Ιράν. Αυτό είναι το ουσιώδες. Θα έλεγα η διαφοροποίηση έχει να κάνει με τα χρυσά συμβόλαια της Βρετανικής Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία σημειωτέων φέτος πήρε 464 εκατομμύρια συμβόλαια με τους Σαουδάραβες και ιστορικά έχει πουλήσει, πάντα μιλάμε για στερλίνες, άλλα 34 δις τους Σαουδάραβες. Άρα είναι ένα σημαντικό, ο καλύτερος πελάτης της αμυντικής βιομηχανίας των Βρετανών
0: είναι η Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο Στάρμερ, είχαμε και πρόσφατα και μάλιστα έτσι πήρε και μεγάλη διάσταση, μεγάλη δημοσιότητα, μία σύσκεψη των ηγετών της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, οι οποίοι έχουν θέσει ζήτημα αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνδυασμό με την αλλαγή του Πρωθυπουργού στη Βρετανία. Τον Στάρμερ αντικατέστησε ο Μπέρναμ. Αυτό σηματοδοτεί κάτι γενικότερο που αφορά, που μπορεί να μας αφορά κιόλας, κύριε Ζαρούνα?
1: Καταρχήν η σύσκεψη αυτή έγινε στο Κάρντιφ της Ουαλίας στις 14 Σεπτεμβρίου.
0: Πριν από μια εβδομάδα σχεδόν. Ναι. Πριν από 10 μέρες.
1: Εκεί υπογράφηκε μια κοινή διακήρυξη η οποία βασικά απευθύνεται προς την Βουλή των Κοινοτήτων και την πολιτική ηγεσία στο Λονδίνο, η οποία ζητά να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες και να δημιουργηθούν διαδικασίες για την εξαγωγή δημοψηφισμάτων σε κάθε μια από αυτές τις τρεις περιοχές, Ουαλία, Βόρειο Ιρλανδία και Σκωτία, για να αποφασίσουν
0: παλιότερα θυμάμαι είχε γίνει,
1: αν θα μείνουν ή θα φύγουν, ναι, από το Ηνωμένο, ναι, Βασίλειο.
0: Είχε γίνει και παλιότερα θυμάμαι δημοψήφισμα στη Σκωτία για την αποχώρηση της.
1: Ναι, και με ένα 54-46 περίπου,
0: ναι, είχε υπερισχύσει να παραμείνουν.
1: Να μείνουν, ναι. Όμως τώρα υπάρχουν νέα δεδομένα τα οποία έχουν αλλάξει και τα ποσοστά.
0: Λόγω και του Brexit.
1: Ακριβώς. Το νέο δεδομένο είναι το Brexit, το οποίο στην ουσία η Αγγλία και οι Άγγλοι πολίτες επέβαλαν στους Σκοτσέζους και στους Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι ήθελαν να μείνουν και ψήφισαν να μείνουν κατά πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λόγω του ότι η πλειοψηφία, η μεγαλύτερη του συνολικού πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται στην Αγγλία, κέρδισε το Brexit και υποχρεώθηκε ολόκληρη η χώρα να εξέλθει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, μέσα από το δημοψηφίσματα τα οποία ζητούν, οι μεν Βόρειοι Ιρλανδοί θα ενωθούν με την Ιρλανδία και αυτομάτως θα βρεθούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δε Σκοτσέζοι θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα υποβάλουν αίτηση ένταξης. Και εδώ υπάρχει ακόμα μια καινούργια εξέλιξη που σπρώχνει τα πράγματα προς την απόσχηση. Είναι ότι η κάθετη άρνηση των Ισπανών να δεχθούν κάτι τέτοιο, δηλαδή μια αίτηση ένταξης από μια ανεξάρτητη Σκωτία, έχει χαλαρώσει και έχουν πει ότι εάν η ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας προέλθει μέσα από διαδικασίες τις οποίες θα ενεργοποιήσει το Λονδίνο, η κεντρική κυβέρνηση, τότε είναι διατεθειμένοι να δεχθούν και να συζητήσουν την προοπτική.
0: Ναι, διότι έχουν και οι Ισπανοί κάτι αντίστοιχο, ένα θέμα εκεί με τους Καταλανούς. Ναι.
1: Οπωσδήποτε όμως, το θέμα ποιο είναι, και είναι μια προέκταση για αυτού που είπα πριν λίγο. Το θέμα είναι ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί, και θα συμβεί στα επόμενα 2-5 χρόνια, αυτή τη στιγμή τα ποσοστά είναι οριακά υπέρ της απόσχησης και από τους Σκοτσέζους και από τους Βορειοϊρλανδούς, είναι πολύ χαμηλότερα στην Ουαλία, η οποία αναμένεται να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο όμως δεν θα είναι Ηνωμένο Βασίλειο, θα είναι ένα μειωμένο βασίλειο, αποδυναμωμένο, με μια μείωση της τάξης του 10% στο ΑΕΠ του και μια ανάγκη να πληρώσει δισεκατομμύρια για να μετακινήσει τις πυρηνικές του βάσεις και εγκαταστάσεις που είναι στη Σκωτία, να τις μεταφέρει στο έδαφος της Αγγλίας. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν το μειωμένο Ηνωμένο Βασίλειο και θα τις υποχρεώσουν να μαζευτεί από τη διάφορα υπερπόντια εδάφη που σήμερα, χάρη στην οικονομική του και στρατιωτική του δυνατότητα, μπορεί να τα υπερασπίζεται και να τα χρησιμοποιεί. Δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό, και άρα θα πρέπει να δει τι θα κάνει με τα Falklands, τι θα κάνει με το η βάση Diego Garcia στον Ειδικό ωκεανό, τι θα πρέπει να κάνει με τις βάσεις στην Κύπρο και στο Γιβραλτάρ. Άρα υπάρχουν θέματα που μπορεί να μας προκύψουν εμάς και θα πρέπει εμείς να, από τώρα, να τα μελετούμε, να τα διερευνούμε και να προετοιμαζόμαστε εν ώψη αυτού του πράγματος. Να σημειώσω ότι κάτι ανάλογο είχαμε κάνει με το Brexit, δηλαδή όταν θα γινόταν το Brexit, το δημοψήφισμα, το Κυπριακή Πολιτεία και σε επίπεδο κρατικό και σε επίπεδο ιδιωτικό θεσμικό είχε εξετάσει τις συνέπειες και είχαν ληφθεί προκατακτικές αποφάσεις του πώς θα τύχει διαχείριση στο Brexit. Τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε για αυτό το ενδεχόμενο, που είναι σοβαρό ενδεχόμενο.
0: Και θα προκύψει τα επόμενα, λέτε, 2-3-5 χρόνια.
1: 2-5 χρόνια. Το 5 χρόνια είναι από τον ηγέτη της Σκωτίας που λέει ότι μέχρι το 2031 θα πρέπει να έχει γίνει αυτό το δημοψήφισμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαρούνα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Γεια χαρά.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Νωρίτερα το πρωί που διαβάζαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφήσαμε πίσω τον πρωτοσέλιδο της οικονομικής, της καθημερινής που εκδίδεται κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη. Λοιπόν, έχει κύριο τίτλο «Επενδυτές από τον κόλπο στρέφουν το βλέμμα στην Κύπρο. Πολυδιάστατο ενδιαφέρον από Ανατολή και Δύση για σημαντικούς κλάδους της οικονομίας», γράφει η εφημερίδα. «Τα βλέμματα των επενδυτών από τις χώρες του κόλπου προσελκύει η Κύπρος, η αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οθεί τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στις χώρες του κόλπου να αναζητήσουν εναλλακτικές αγορές όπως είναι η ευρωπαϊκή αγορά προκειμένου να εγκαταστήσουν βάση. Το ενδιαφέρον που καταγράφεται προέρχεται από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και αφορά κλάδους όπως η τεχνολογία, η καινοτομία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάπτυξη γης και η υγείας. Με στόχο η χώρα να λειτουργήσει ως γέφυρα των επιχειρήσεων του κόλπου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Πολυτέλεια στα 30.000 πόδια. Παρά την αύξηση των τιμών εισιτηρίων, η ζήτηση για premium θέσεις ενισχύεται, καθώς όλο ένα και περισσότεροι επιβάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για μεγαλύτερη άνεση και αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου επενδύουν στις premium καμπίνες, αναγνωρίζοντάς τες ως σημαντική πηγή εσόδων, γράφει εδώ η εφημερίδα. Άλλα θέματα, αγορά σιτηρών, η Μαύρη Θάλασσα γίνεται ορμούς για τα τρόφιμα. Ακρίβεια, η Ευρώπη μπροστά σε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Eurobank, νέου rep office σε Abu Dhabi το 2027. Καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για το GSI. Στο τέλος του μήνα τοποθετείται η έκδοση Naftex από την Ελλάδα, η οποία θα οδηγήσει σε επανάληψη των ερευνών μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Το ενδεχόμενο Τουρκία να επιχειρήσει παρόμοιο σκηνικό με αυτό του 2024 έχει ληφθεί υπόψη στους σχεδιασμούς. Συνταξιοδοτικό, υπουργοί και εταίροι χαμένοι στη μετάφραση. Ενώ τη Δευτέρα αναμένονται οι εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων και το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή στις 8 Οκτωβρίου, όλοι μοιάζουν χαμένοι στη μετάφραση. Άλλα λέει ο Κεραυνός και άλλα ο Μουσούτας για το κόστος της μεταρρύθμισης. Αυτά, κάτι ακόμη. Ελλάδα, κίνητρα σε ξένους για επενδύσεις. Ειδικό καθεστώς κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις προωθεί η κυβέρνηση της Ελλάδας με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και την κάλυψη του επενδυτικού κοινού. Το νομοσχέδιο προβλέπει φορολογικές απαλλαγές, ταχεία αδειοδότηση, δάνεια με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και διευκολύνηση στις άδειες διαμονής επενδυτών και εργαζομένων από τρίτες χώρες. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής.

0: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Θα ρίξουμε, κυρίες και κύριοι, μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε και χθες βράδυ προληπτικές επιχειρήσεις της αστυνομίας, στο πλαίσιο των οποίων είχαμε τη σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων επίθεση εναντίον αστυνομικού, αντίσταση κατά τη σύλληψη, κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη και κλοπή, μη παρουσίαση ενώπιον δικαστηρίου, παράνομη κατοχή καπνικών προϊόντων και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 517 οδηγοί και 163 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 47 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 291 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 61 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 5 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 119 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες, ενώ σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτεστ καταγράφηκε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Είχαμε επίσης μία καταγγελία, κυρίες και κύριοι, για νέα απάτη. Εξαπάτησαν μία 37χρονη γυναίκα στην Πάφο. Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων Πάφο, γυναίκα ηλικίας 35 ετών έλαβε μήνυμα στις 22 Σεπτεμβρίου, πριν από χθες δηλαδή, ότι έχει απλήρωτο εξώδικο πρόστιμο ύψους 60 ευρώ που αφορούσε σε παράβαση τροχέας. Η 37χρονη ακολούθησε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο link που αναφερόταν στο μήνυμα που έλαβε και καταχώρησε σε ιστοσελίδα τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας της με σκοπό να πληρώσει το δίθεν εξώδικο πρόστιμο. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, 37χρονη διαπίστωσε ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός χρεώθηκε με πληρωμή ποσού ύψους 2.000 ευρώ. Η υπόθεση διερευνάται ήδη από το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου. Με αφορμή τη νέα αυτή υπόθεση απάτης και απόσπασης χρημάτων, η αστυνομία ενημερώνει εκ νέου το κοινό ότι ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτόν τον τρόπο ή μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας επικοινωνίας για να καλέσει πολίτες να πληρώσουν οποιοδήποτε πρόστιμο ή και για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Συστήνεται προσοχή στο κοινό, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους. Ως μέτρο προστασίας, συστήνεται όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τέτοιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους και πως ουδέποτε αναφέρει ή καταχωρεί σε άγνωστες σελίδες προσωπικά και τραπεζικά του στοιχεία. Τέλος, για επαλήθευση οποιονδήποτε μηνυμάτων λαμβάνουν πολίτες, προτρέπονται να επικοινωνούν με τους αναφερόμενους οργανισμούς μέσω γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας. Είναι πραγματικά απίστευτο ότι ακόμη παρά τη δημοσιότητα που έχει δοθεί σε τέτοιου είδους απάτες, υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας οι οποίοι πέφτουν θύματα επιτίδιων απατεώνων και χάνουν τεράστια χρηματικά ποσά.

0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμορμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σημειώστε το αυτό, δεν αφορά την Πάφο. Αν έχουμε βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, αυτές αφορούν τα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, αρχικά ασθενείς τριών, σύντομα ασθενείς με μέτρη τριών εις τεσσάρων μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυρή 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος, ωστόσο κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 14 στα υψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, το Σάββατο θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας και για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία Πάφου διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην Πάφο. Είσοδος ελεύθερη.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι. Άλλη μια υπέροχη εκπομπή ξεκινάει. Μέλανη.
1: Εγώ θέλω να σας πω, παιδιά, ότι σε ένα μήνα από τώρα στολίζουμε.
2: Σε ένα μήνα από τώρα?
1: Ναι.
2: Οκτώβρη.
0: Οκτώβρη στολίζουμε.
1: Τι μέσα Οκτώβρη δεν στολίζουμε, θα με τρελάνετε τελείως.
2: Είσαι τρελή.
0: Τι στολίζουμε.
2: Όμως χάζω στο ψυχιατρίο έτσι και στολίζουμε τα μπαλκόνια μας.
0: Μέλανη, σε χαζό. Καταρχήν δεν μπορείς να... Καταρχήν το είσαι χαζό χωρίς ερωτηματικό. Βγάλτε, είσαι χαζό. Θαυμαστικό. Δεν μπορούμε, παιδί, να στολίζουμε.
2: Στην 28η Οκτωβρίου, με λαμπιόνια δηλαδή.
0: Να βγει έξω.
2: Και βοσφοριζέ σωληνάκια.
0: Θα τελάσει φορά. 28η Οκτωβρίου, Μέλανη.
1: Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα αργότερα σήμερα.
0: Εγώ να συζητήσω όταν είσαι χαζό. Δύο ώρες είναι κοντά σας η χαζή. Δεν σε λέω χαζή, το παίρνω πίσω. Η υπέροχη Μέλανη Μιλένοβα. Τα έχει χάσει λίγο βέβαια τώρα τελευταία, αλλά θα είναι μαζί μας.
2: Σαστισμένη.
1: Δύο ώρες θα είναι κοντά σας ο μισογύνης, θα δεσμόνει.
0: Όχι και μισογύνης.
1: Και εννοείται από την παρέα μας δεν μπορεί να λείπει ο ένας και μοναδικός Στέλνης Αγγελακόπουλος.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Θέλω να φύγει αυτό επειδή έχει ακουστεί. Όχι μισογύνης ο Στάθης ο Μπόφανος, που θεωρεί ότι πιο ωραίο φτιαχτεί σε αυτόν τον πλανήτη ακόμα και από τα γλυκά και τη σοκολάτα είναι η γυναίκα.

0: έλα τώρα λίγο να σας κάψω.
1: Ωχ, Παναγία.
0: Σε ποια μέρα του χρόνου είμαστε?
1: Τι εννοείς?
0: Σε ποια μέρα του χρόνου? Πόσες μέρες έχει ο χρόνος?
2: 365.
0: Α, σε ποια μέρα είμαστε?
1: Είμαστε στην 290, δεν ξέρω.
0: Κατέβα λίγο.
3: Δεν είμαστε 276.
0: 67.
1: 67.
0: 267.
1: Αυτό έχει κάποιο ρόλο που το λέει?
0: Όχι, απλά το λέω.
1: Okay.
0: Και πόσες μέρες μας απομένουν?
1: Για πες μας τι ώρα ανατέλει και τι ώρα βγει ο ήλιος σήμερα.
3: Τι ώρα ανατέλει ο ήλιος?
0: Υπολείπονται 99 ημέρες.
1: Ωραία.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Τι σημαίνει, με λένε ότι είμαστε μια μέρα λιγότερο από τις 100.
0: Ότι πλησιάζουν.
3: Ότι σπάσαμε την κατοστάρα.
0: Ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.
3: Μελανή.
0: Εγώ θέλω να πω όμως χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Στον Ξάνθιπο, στην Ξανθήπη. Στην Ξανθήπη.
1: Στην Ξανθήπη που έπαιζε στο 50-50.
0: Χρόνια πολλά Ξανθήπη, αν και δεν νομίζω ότι λέγανε Ξανθήπη. Στην Πολυξένη, στην Ξένη, στην Ξένια. Στον Ραΐ, στη Ραΐδα. Ήρης και Ήρηδα. Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια
0: λοιπόν.
3: Πολλά στο μάτι του Τόλι.
1: Χρόνια πολλά στα μάτια. Στα μάτια μας.
3: Τόλι να χαίρεσαι την Ήρηδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Όσοι γιορτάζετε και όλοι οι υπόλοιποι, θα μπείτε και θα μας κάνετε ένα follow στη σελίδα μας στο Instagram Μπουρμπουλήθρες και Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
1: Εσύ ειδικά Ξένια, εσύ που μας ακούς, χρόνια πολλά για σήμερα και στείλε μας
0: τις ευχές σου.
1: Στείλε μας ένα γεια και κάνε και ένα like.
3: Στείλε μας ένα κοντινό στην Ήρηδα.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και πάμε στην ενότητα των γεννήσεων, γιατί σήμερα έχω πολύ σημαντικά ονόματα να αναφέρω και ξεκινάω το 1930 με τον Ray Charles, γνωστός Αμερικανός τραγουδιστής και πιανίστας, έχει γίνει και ταινία, έτσι, δεν το
1: συζητάω.
0: Ρόμι Σνάιντερ, ηθοποιός φανταστική. Χούλιο Ιγκλέσια.
1: Έλα,
2: πες μου.
0: 1943 ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Μπρους Σπρίγκστιν. Ο Μπρους Σπρίγκστιν γεννηθεί το 1949. Απίστευτο, ε. Και πάμε στο 1949 πάλι, γιατί είναι ο Κώστας Τουρνάς, ο δικός μας. Και νομίζω ότι κάπου εδώ, ναι, κάπου εδώ έφτασα στο τέλος των γεννήσεων.
1: Χαμούλης.
0: Ναι, εσύ δεν έχεις κάτι σήμερα.
1: Εγώ δεν έχω δυστυχώς τίποτα σήμερα.
0: Δεν πειράζει, Μέλλανη. Μπορεί να βρεις την επόμενη φορά.
1: Δεν πειράζει.

0: θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι?
1: Άντε πάλι. Προτιμώ που το ακούω από τα υπόλοιπα αυτά. Τα αν ήσουν ατζίνι και αν είχε κερδίσει τον Τζόκερ.
2: Μα σα έχω ετοιμάσει παιχνίδι.
1: Ωραία, ωραία, για πέμε. Για πέμε.
2: Έχω, για πέμου.
1: Για πέμου.
2: Για πέμου. Έχω ετοιμάσει 5 ερωτήσεις, 80s, 90s.
1: Ναι.
3: Να σημειωθεί εδώ ότι εγώ γεννήθηκα το 96.
1: Δεν πειράζει, αλλά ξέρεις όμως.
2: Ωραία, δεν το λέω αυτό. 80s, 90s, 20s. Είναι πάρα πολύ γνωστές ερωτήσεις. Όποιος απαντήσει πρώτος θα παίρνει ένα πόντο. Έχω 5 ερωτήσεις.
3: Ωραία.
1: Παίζει και ο Βασίλης.
2: Και ο Βασίλης μέσα.
3: Κάτσε τώρα, εμείς απαντάμε και τι λέμε. Απλά λέμε την απάντηση.
2: Θα λες μπιπ και θα λες την απάντηση.
3: Γιατί να πω μπιπ.
2: Πες. Θα λες ντιν. Τέλος πάντων, όποιος πει πρώτος την απάντηση.
1: Μπορεί απλά να λέει την απάντηση.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι, ναι. Πάμε, πάμε.
2: Αλφα.
1: Ναι. Η ερώτηση πρώτη.
2: Πώς λέγεται το στρουμφάκι με τα γυαλιά?
3: Σπιρτούλης.
2: Κέρδισε η Μέλανη ένα πόντος.
4: Ξεφτέρης λέγεται.
2: Όχι, ο Ξεφτέρης ήταν με το μολύβι στο αυτί.
3: Σπιρτούλης ήταν.
1: Δεν το ήξερα.
3: Πόσο καλή είμαι!
2: Μπράβο, Μέλανη, ένα βαθμό για την Μέλανη.
1: Είναι και τα υπόλοιπα, είναι με καρτούν, γιατί δεν παίζω αλλιώ.
2: Έχουμε.
3: Τι είναι το Μουλάν?
2: Πώς λεγόταν η γυναίκα στου Thundercats?
1: Ντίν! Τσιτάρα!
2: Μπράβο, Τόλι.
3: Τελικά λέμε ντίν ή λέμε την απάντηση?
1: Ωραία, την απάντηση.
2: Την απάντηση, ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και οι άλλε τρει μετά. Είσαστε ένα-ένα.
1: Εντάξει, εντάξει.

0: Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι?
1: Άντε πάλι. Προτιμώ από τα, ακούω από τα υπόλοιπα αυτά. Τα αν ήσουν ατζίνι και αν είχε κερδίσει τον Τζόκερ.
0: Μα σα έχω ετοιμάσει παιχνίδι.
1: Ωραία, ωραία. Για πέμε. Για πέμε.
0: Έχω, για πέμου.
1: Για πέμου.
0: Για πέμου. Έχω ετοιμάσει 5 ερωτήσεις, 80s, 90s.
1: Ναι.
2: Να σημειωθεί εδώ ότι εγώ γεννήθηκα το 96.
1: Δεν πειράζει, αλλά ξέρεις όμως.
0: Ωραία, δεν το λέω αυτό. 80s, 90s, 20s. Είναι πάρα πολύ γνωστές ερωτήσεις. Όποιος απαντήσει πρώτος θα παίρνει πόντο. Έχω 5 ερωτήσεις.
2: Ωραία.
1: Παίζει και ο Βασίλης.
0: Και ο Βασίλης μέσα.
2: Κάτσε τώρα, εμείς απαντάμε και τι λέμε. Απλά λέμε την απάντηση.
0: Θα λες μπιπ και θα λες την απάντηση.
2: Γιατί να πω μπιπ.
0: Θα λες ντιν. Τέλος πάντων, όποιος πει πρώτος την απάντηση.
1: Μπορεί απλά να λέει την απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι, ναι. Πάμε, πάμε.
0: Αλφα.
1: Ναι. Η ερώτηση πρώτη.
0: Πώς λέγεται
1: ναι.
0: το στρουμφάκι με τα γυαλιά?
2: Σπιρτούλης.
0: Κέρδισε η Μέλανη ένα σπόντος.
3: Ξεφτέρης λέγεται.
0: Όχι, ο Ξεφτέρης ήταν με το μολύβι στο αυτί.
2: Ο Σπιρτούλης ήταν.
1: Δεν το ήξερα.
2: Πόσο καλή είμαι.
0: Μπράβο Μέλανη, ένας βαθμός για την Μέλανη.
1: Είναι και τα υπόλοιπα, είναι με καρτούν, γιατί δεν παίζω αλλιώς.
0: Έχουμε.
2: Τι είναι το Μουλάν?
0: Πώς λεγόταν η γυναίκα στους Thundercats?
1: Ντίν. Τσιτάρα.
0: Μπράβο Τόλι.
2: Τελικά λέμε Ντίν ή λέμε την απάντηση?
1: Άρα την απάντηση.
0: Την απάντηση, ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και οι άλλες τρεις μετά. Είσαστε ένα-ένα.
1: Εντάξει.

0: Αυτό. Η επόμενη ερώτηση έχει δύο σκέλη. Πάμε πρώτα για να ακούσει ο κόσμος τι είπαμε. Η πρώτη ήταν ποιο είναι το στρουμφάκι με τα γυαλιά ο Σπυρτούλης.
1: Σωστά.
0: Δεύτερη, ποια ήταν η γυναίκα ο Thundercats, η Τσιτάρα.
1: Ναι.
0: Τρίτη.
1: Ναι.
0: Σε ποιο παιδικό σόου ήταν ο Ρούχλας.
1: Α, στο Φρουτοπία.
0: Όχι.
1: Όχι. Έλα, αυτό με τα παραμύθια.
2: Του
1: κουτιού τα παραμύθια. Ναι.
0: Το βρήκε ο Τόλης, ο Τόλης.
2: Τον παίρνει. Δεν είναι μου γεννημένη, το μετράει.
0: Και πρέπει να πεις και το τραγούδι.
1: Έλα, το θυμόμουν αρέα γαμό μέχρι κάποιο σημείο.
0: Ξεκινάει, ανοίγει το και λέει άνοιξε αυτό το κουτί.
1: Αφού μετά βάραγε
0: παραμύθι να ακουστεί.
1: Και μετά έρχεται πριόνια.
0: Μετά λέει Φαβί εσύ ο φιόγκος και ο Ρούχλας είναι έλα. Ο Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του ΣΥ.
1: Και στο μη τρεγουδάει παραμύθια η μελιά. Και στο μη.
2: Εντάξει, εγώ μπορώ να αποχωρήσω μετά από αυτό το ντουέτο, δηλαδή.
0: Μέλανη, ήδη χάνεις 2-1.
2: Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη που κάνεις ερωτήσεις του 80.
1: Ήταν ξεκάθαρος από την αρχή.
0: Ήμουν ξεκάθαρος. Αυτό είναι γενικές γνώσεις, έπρεπε να το ήξερες.
2: Είναι γενικές γνώσεις αυτές.
0: Είναι γενικές γνώσεις.
2: Είναι προϊστορικές γνώσεις.
1: Προλαβαίνω.
2: Επειδή εσείς γεννηθήκατε.
1: Κύριε, προλαβαίνουμε. Κύριε Βασίλη, προλαβαίνουμε. Άλλη μια ερώτηση.
0: Προλαβαίνουμε. Πάμε σε μουσική.
1: Γρήγορα, γρήγορα.
0: Πάμε σε μουσική.
1: Πάμε σε μουσική, εντάξει.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό. Για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical.

0: Επόμενη ερώτηση. Ναι. Πιστεύω ότι Μέλανη αυτό το έχεις.
1: Άντε να δούμε.
0: Τι ομάδα ήταν η Ντένι Μαρκορά?
2: Παναθηναϊκός.
0: Το παίρνει η Μέλανη λόγω ισοβαθμίας επειδή είναι γυναίκα.
3: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο, Μέλανη.
1: Και τι έγινε, αυτά ήταν οι ερωτήσεις.
0: Τίπα, 2-2 είσαστε. Και τώρα πάμε για την τελευταία.
3: Η νικητήρια.
0: Νικητήρια. Πώς λέγεται το αφεντικό του Σκουμπιντού?
3: Σάγκη.
0: Πετάχτηκε!
1: Και
0: γκολ από την εξέδρα!
3: Γκολ από την εξέδρα και παραμένει το 2-2, αλλά επειδή δεν έχει άλλη ερώτηση.
0: 2-2-1.
3: Επειδή δεν έχει άλλη ερώτηση.
0: Επειδή δεν έχω άλλη ερώτηση, βγάζω νικητή.
3: Τη Μέλανη.
0: Τη Μέλανη, επειδή
3: γιατί
0: είναι γυναίκα.
3: Ήταν 2-2, αλλά η Μέλανη όταν το Βασίλη το είπε, εγώ δεν το ήξερα καν. Οπότε...
1: Δεν έβλεπε Σκουμπιντού.
3: Όχι. Συγγνώμη, παιδιά.
0: Άρα το παίρνει Μέλανη.
3: Το παίρνει Μέλανη, ξεκάθαρα.
0: Μέλανη.
3: Ναι.
0: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια. Θα κερδίσω.
0: Θα κερδίσεις έναν ευχούλη. Ξέρεις την ευχούλη,
1: βέβαια. Αυτοί που είχαν τα μαλάκια πάνω.
0: Δεν είχαν απλά τα μαλάκια επάνω. Ήταν κάτι πραγματάκια μικρά. Δεν είχαν φύλλο. Ήταν γυμνά μικρά ανθρωπάκια χωρίς φύλλο.
1: Σαν τα Τελετάμπης.
0: Με μάτια γουρλωτάλες και έχουν καταναλώσει 500 είδη από οτιδήποτε. Σε κοιτούσαν περίεργα, μαλλιά πάνω χωρίς φύλλο.
3: Άμα κέρδιζα εγώ, νομίζω θα κέρδιζα τον Φρουφρού. Τον θυμάσαι τον Φρουφρού?
0: Εσύ θα κέρδιζες όχι τον Φρουφρού. Εσύ θα κέρδιζες ένα πακέτο πες.
3: Πες!
0: Τα καραμελάκια που γύριζες στο κεφάλι επάνω και έβγαινε το καραμελάκι.
1: Ναι, και εγώ τέτοια. Αλλά δεν θυμάμαι καν τι ήταν.
3: Τις καραμέλες, πώς λέγανε τις άλλες?
0: Αυτές που τις φοράς κολιέ.
3: Κοκό.
0: Αυτές που τις φοράς κολιέ και μασούσες λίγο. Μασούσες καραμέλα και λίγο σκινάκι καμιά φορά.

0: μετά τα παράπονα που δέχτηκα στο διάλειμμα από το Βασίλη.
1: Ναι, γιατί, πράγμα, λέει, να το εξηγήσω. Γιατί εμεί δεν παραπονιθήκαμε. Εγώ είχα και τη διάθεση να κερδίσει η Μέλανη, αλλά πετάχτηκε από εκεί η ρύθμιση του ήχου.
0: Μη φωνάζει, μη
1: φωνάζει.
0: Ήσουν δύο.
1: Ναι.
0: Η Μέλανη ήταν δύο.
1: Ναι.
0: Η τελευταία ερώτηση για του δύο βαθμού.
1: Ποιος
0: αποφασίζω ότι η τελευταία ερώτηση.
1: Α, και γιατί δεν είναι δύο βαθμοί. Τρεις βαθμοί για να κερδίσει ο Βασίλης.
0: Ωραία, η τελευταία ερώτηση ήταν των δύο βαθμών και την παίρνει ο Βασίλης. Άρα είστε 2-2-2.
1: Εντάξει, οκ.
0: Και θέλω τώρα να μου πείτε πώς για την νικητήρια.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν την ξέρει κανένας, γιατί δεν την ξέρω ούτε εγώ.
1: Ναι, τώρα μου ήρθε.
0: Τη σκέφτηκα τώρα αμέσως. Θέλω να μου πείτε πώς λεγόταν ο βοηθός της δημοσιογράφου April από τα χελωνονιτζάκια.
1: Είσαι ηλίθιος.
2: Jason.
1: Μπράβο, κέρδισες. Μπράβο, κέρδισες.
0: Αποκλείεται να ήταν Jason.
3: Ήταν ο άλλος με τη μάσκα. Περίμενε.
0: Τι λέει.
1: Μπράβο, κέρδισε ο Βασίλης.
0: Το Jason Voorhees λέει αυτός που είχε τσακωθεί με το Freddy.
2: Πες μας εσύ.
1: Εσύ ξέρεις.
0: Σιγά μην ξέρω.
2: Άρα δεν μπορείς να κάνεις μια ερώτηση που δεν ξέρεις να απάντησε.
0: Ωραία.
2: Είναι άτοπο.
1: Μην ξεφεύγεις τα χρονικά πλαίσια που έχεις ορίσει.
0: Πώς λεγόταν η κακιά από τα 101 σκυλάκια της Δαλματίας.
2: Κρουέλα. Το είπα πρώτη.
1: Κέρδισες, δεν το είπα καθόλου.
0: Σου πω κάτι. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό.
2: Το είπα πρώτη.
1: Ωραία, βγαίνω εγώ εκτός συναγωνισμού τώρα και πάνω για την νικητήρια.
2: Όχι, δεν πάνε άλλη νικητήρια.
0: Βγαίνει ο Τόλης, αποκλείστηκε ο Τόλης και θα βάλουμε μία ερώτηση ακόμα που θα τη σκεφτώ στο διάλειμμα. Θες να αποχωρήσεις και εσύ να κερδίσεις ο Βασίλης.
2: Άμα... Αποχωρώ αφού πρώτη το είπα.
0: Έχασες.
2: Ο Βασίλης αν, έχασε
1: αν τολμάς πήγε να πάρεις το βραβείο από τον Βασίλη.
0: Εγώ αποφασίζω.
3: Είναι οποιαδήποτε Κρουέλα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε Κρουέλα. Αυτός έδωσε με και αφημί της Κρουέλα. Οπότε πάμε σε μουσικό διάλειμμα και μετά θα κάνω την τελευταία ερώτηση.
1: Εντάξει, εντάξει.

0: μετά τα γλυκά μάτια που έκανε η Μέλανη στο Βασίλη.
1: Ψέμα.
0: Τον κοίταξε με τα γλυκά της μάτια και συνοφριωμένα.
1: Απλά αποφασίσαμε να πούμε ότι είμαστε ισοπαλία και να μην πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Μέλανη, αποφασίσαμε ότι κερδίζει ο Βασίλης.
2: Ναι, αυτό αποφασίσαμε, Μέλανη. Δεν
1: αποφασίσαμε. Το λύσει τώρα με ποιον είσαι, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω τι θα κερδίσετε εσείς, αλλά θα σας πω όμως τι προσπάθησε να κερδίσει μια 22χρονη από τη Σλοβενία.
1: Oh.
2: Η οποία στη συνέχεια βέβαια καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών. Επειδή έκοψε επίτηδες στο χέρι της με πριονοκορδέλα, ελπίζοντας να λάμβανε αποζημίωση ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ από ασφαλιστικές εταιρείες. Ο σύντροφος της 22χρονης, ηλικίας 30 ετών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, επειδή την πίεσε να ακροτηριαστεί.
1: Συγγνώμη, ακροτηρίασε το χέρι,
2: της για να πάρει.
0: Ακροτηριάστηκε.
2: Ναι. Η Γιούλια Άντλεθιτς, η οποία έκοψε το ένα της χέρι από τον καρπό, σκηνοθέτησε μαζί με άλλα 3 άτομα το ατύχημα με σκοπό να λάβει αποζημίωση 380.000 ευρώ. Θα λάμβανε επίσης αναπηρική σύνταξη ύψους 3.000 ευρώ κάθε μήνα για το υπόλοιπο της ζωής της. Η νεαρή γυναίκα λέει και οι συνεργοί της είχαν συνάψει συμβόλαιο με 5 διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες. Μετά τον ακροτηριασμό, βέβαια, μεταφέρθηκε με τους φίλους στο νοσοκομείο, χωρίς όμως το κομμένο χέρι, αφού ήθελαν να αποκτήσει μόνιμη αναπηρία ώστε να λάβουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποζημίωση. Ωστόσο, λέει, οι αρχές βρήκαν το χέρι εγκαίρως και κατάφεραν να το συγκολλήσουν.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Και το αξιοσημείωτο που αφορά, βέβαια, και εμάς τους Έλληνες, είναι ότι ο μέσος μισθός στη Σλοβενία είναι περίπου 1.000 ευρώ.
1: Αυτό τι σχέση έχει τώρα?
2: Έχει ότι εμείς είμαστε σχεδόν στα μισά, άρα.
1: Άρα να μην ακροτηριαστούμε
2: ποτέ. Πάμε και για τα δύο χέρια.
0: Πρέπει να ακροτηριάσουμε. Από τον νόμο πρέπει να το κόψουμε. Και τους δύο. Και να πηγαίνουμε σαν τις κάμπιες. Σαγόνι γόνατο.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλή. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρουν, Μέλανη?
0: Πολύ εύκολα μπορείτε να μας βρείτε. Ναι, μαχώσατε λίγο. Στα social media μας, στο Facebook αλλά και στο Instagram, Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε.
1: Εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Άλλη μια εκπομπή φτάνει στο τέλος. Ξέρουμε ότι στεναχωριέστε και εμείς το ίδιο. Για εσάς, για εμάς σίγουρα στεναχωριόμαστε, για εσάς δεν ξέρουμε αν στεναχωριέστε. Η ουσία είναι ότι άλλη μια εκπομπή θα φτάσει στο τέλος.
1: Και εσύ τα είπες τώρα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, προσπαθούσα μάλλον να μιμηθώ τη Μέλανη, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορείς να μιμηθείς τη Μέλανη.
0: Παίζει και αυτό.
1: Πρέπει να διχοτομηθείς.
0: Παίζει και αυτό. Όπως και να έχει, ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
1: Ήταν ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Με τη Στάθη. Με τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Με τη Μέλανη Στάθη.
0: Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ο ακροβάτης των FM.
0: Σωστά, ο Βασίλης Ινκόγνητος.
1: Ο Baywatch της καρδιάς μας.
0: Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
1: Το πράσινο μάτι των ονείρων σας.
0: Σκάσε Στάθη. Μέχρι αύριο λοιπόν.
1: Bye.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical

0: Τι. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM. Ο κόσμος στον κόσμο.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνεί σήμερα τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 7 η ώρα Κύπρου. Από το βήμα του Διεθνούς Οργανισμού, ο Πρόεδρος θα στείλει μηνύματα αναφορικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή θα δώσει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές του Τούρκου Προέδρου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος μεταξύ άλλων ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει σε αναγνώριση του ψευδοκράτους. Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα καταγγείλει για ακόμη μία φορά την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, καθώς και τις προσπάθειες του κατοχικού καθεστώτος για δημιουργία εντάσεων και νέων τετελεσμένων στο νησί. Επιπλέον, θα ορίσει το στίγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών τόσο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν, όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάνοντας ένα σύντομο σχόλιο για την συνάντηση διάρκειας μίας ώρας, η κυρία Ολκίν ανέφερε ότι παραμένει αισιόδοξη για την έκβαση των προσπαθειών στο Κυπριακό, προσθέτοντας πως η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε την προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες για την έκβαση των συναντήσεων που είχε όλο το προηγούμενο.

Κυπριακού αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στην οποία συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Ο Ταϊπ Ερντογάν δήλωσε προκλητικά ότι στην Κύπρο οποιαδήποτε πρόταση η οποία δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Η συνάντηση Ερντογάν-Γκουτέρες πραγματοποιήθηκε στην έδρα των ΗΕ μετά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου στη Γενική Συνέλευση. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα ο Τουφάν Έρχιουρμαν και αύριο Πέμπτη θα συναντηθεί με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό Μαριάν Χελαολκίν. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας συναντήθηκε χθες βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με το Κυπριακό. Το ζήτημα των βάσεων και τις διμερείς σχέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Στην πρώτη κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Βρετανού Πρωθυπουργού και αναφερόμενος στο θέμα των βάσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε εκ νέου πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση στρατιωτικού χαρακτήρα. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Κύπρου και του πληθυσμού στο νησί, καθώς και οι σχέσεις με τα κράτη της περιοχής, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη λήψη οποιονδήποτε αποφάσεων σε ό,τι αφορά τις βρετανικές βάσεις. Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δημιουργία προϋποθέσεων επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Βρετανία ως μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας και ως εγκύτρια δύναμη, ζητώντας την προσωπική συμβολή του κυρίου Μπέρναμ προς υποστήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του με το υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος της Chevron Χαβιέλα Ρόσα. Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε αποφασιστικά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, διατηρώντας τη δυναμική και επιταχύνοντας τα επόμενα βήματα, ανέφερε στον συνομιλητή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε η κοινή προσήλωση στην προώθηση της ανάπτυξης του κοιτάσματος στη βάση του εγκεκριμένου σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής. Συζητήθηκαν επίσης η πορεία των τεχνικών και εμπορικών εργασιών και τα επόμενα βήματα προς τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της δυναμικής και της επιτάχυνσης του χρονοδιαγράμματος με στόχο την ταχύτερη δυνατή λήψη τελικών αποφάσεων και την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου.

Ο Αντώνιο Γκουτέρες προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη. Στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού, ο κ. Γκουτέρες ζήτησε επίσης από τους παγκόσμιους ηγέτες να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Ζήτησε επίσης αποκλιμάκωση και διάλογο στη Μέση Ανατολή και χειροκροτήθηκε παρατεταμένα όταν υπερασπίστηκε τη λύση δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Ο Αντώνιο Γκουτέρες κατηγόρησε τους πετρελαϊκούς κολοσσούς ότι επί Μακρόν θεωρούσαν την ατμόσφαιρα ως χωματερή του ουρανού και υποφελούνταν από τις συνέπειες και κάλεσε τις κυβερνήσεις

να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια για την απεξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα. Η δεύτερη πενταετής θητεία του Αντώνιο Γκουτέρες λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για τη διαδοχή του. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff, επιβεβαίωσε ότι είχε μακρές συνομιλίες με την Ιρανική Αντιπροσωπεία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή μεσολαβητών, οι οποίοι μετακινούνταν μεταξύ των δύο πλευρών καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Σημείωσε ότι οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο εν εξελίξει διάλογος θα αποδειχθεί επικοδομητικός και πολλά υποσχόμενος. Ο Steve Witkoff διευκρίνησε ότι οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν το έργο τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας συζήτησε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτζή τις διπλωματικές προοπτικές για την ασφάλεια στη θάλασσα, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοεία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με την κυρία Κάλας, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις διπλωματικές προοπτικές για τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα 6, η Κάγια Κάλας τόνισε πως η ναυσιπλοεία πρέπει να είναι ελεύθερη και απρόσκοπτη τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στο στενό Μπαμ ελ-Μαντέμπ. Παράλληλα, η Ευρωπαία αξιωματούχος έθεσε στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών και το ζήτημα της εσωτερικής καταστολής στο Ιράν, κάνοντας ειδική αναφορά στην αύξηση των εκτελέσεων και των θανατικών καταδίκων. Πτωτική πορεία ακολουθούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά τις 15 Σεπτεμβρίου που είχαν κορυφωθεί. Το πρωί η τιμή του αργού πετρελαίου Brent βρισκόταν στα 99 δολάρια κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων και κατά 9% χαμηλότερα από το υψηλό των 108,75 δολαρίων που έφτασε μία εβδομάδα προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά, σε σύγκριση με πριν ένα μήνα, οι τιμές διεθνώς εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλότερα κατά περίπου 5 με 7%, ενώ σε σύγκριση με τον περσινό Σεπτέμβριο, το Brent είναι αυξημένο κατά 43%. Στην Κύπρο συνεχίζεται η ανωδική πορεία τιμών δηληστηρίου, δήλωσε ο Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Κωνσταντίνος Καραγιώργης. Όπως εξήγησε στο ΚΙΠΕ, οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν αφήνουν πολύ περιθώριο αισιοδοξίας ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυσίμων, το πρωί η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,70 ευρώ, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν κοντά στα 2 ευρώ. Ερωτηθείς για τις τιμές των φορτίων που αναμένεται να παραλυφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κύριος Καραγιώργης είπε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών είπε επίσης ότι καταγράφοντας τη σημερινή κατάσταση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ αισιόδοξη με δεδομένες συνεχόμενες και συνεχείς αυξήσεις των τιμών δηληστηρίων που ακολουθούν ανωδική πορεία. Κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε σε άλογο που βρίσκεται σε φάρμα στο παραλίμνη, θέτοντας σε κινητοποίηση τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες δήλωσαν το περιστατικό στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων. Σύμφωνα με δελτίο του οργανισμού, το κρούσμα εμφανίστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου στη φάρμα και επιβεβαιώθηκε στις 15 του μήνα. Στις 18 Σεπτεμβρίου ενημερώθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός, ο οποίος καταχώρησε το περιστατικό στην πλατφόρμα του Παγκόσμιου Οργανισμού
με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες, αφού είναι το πρώτο κρούσμα που εντοπίστηκε σε ζώο στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη φάρμα μένουν και άλλα ζώα τα οποία βρίσκονται υπό παρακολούθηση. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως από τα κουνούπια, αλλά έχουν βρεθεί και τσιμπούρια που μεταφέρουν τον ιό. Ο κύριος ξενιστής του ιού είναι τα πουλιά, με τον κύριο κύκλο μετάδοσης να αποτελεί πτηνό κουνούπι πτηνό.

0: Ποινή φυλάξης 18 μηνών επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργιοδικείου Λεμεσού σε 30χρονο, ο οποίος παραδέχθηκε την κλοπή του οχήματος Ιερέα, το οποίο εντοπίστηκε 3 μέρες πριν από τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Το όχημα είχε κλαπεί στις 5 Οκτωβρίου του 2025 και εντοπίστηκε στις 14 Οκτωβρίου, 3 μέρες πριν από τη δολοφονία του Δημοσθένους, η οποία διαπράχθηκε κοντά στην κατοικία του στον Άγιο Αθανάσιο. Η απόφαση του κακουργιοδικείου ήταν ομόφωνη.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Επίκως απαράδεκτες και προσβλητικές για τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Χρήσης Παντελίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Παντελίδης τόνισε ότι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος διατύπωσε τις θέσεις του σχετικά με το έργο GSI και άσκησε κριτική, και είναι απαράδεκτο, πρόσθεσε ο κ. Κεραυνός, να χαρακτηρίζει αιμονές και γελιότητες αυτές τις θέσεις. Ο κ. Παντελίδης υπενθύμησε ότι το ΔΥΚΟ είναι το μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση και αυτό το κόμμα συνέχισε, που έβαλε πλάτες από το 2013 για να ορθοποδήσει η οικονομία. Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι θα αναμένει την αντίδραση της κυβέρνησης σε όσα έχει αναφέρει δημόσια ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη χωροθέτηση του νέου κημητηρίου στην Μπέγια, διαβεβαιώνει ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου, τονίζοντας πως για τη δημιουργία του κημητηρίου έχουν ζητηθεί και αποστάλληκαν οι απόψεις όλων των αρμοδίων κυβερνητικών τμήματων. Οι εργασίες για το νέο κημητήριο συνέχισε, δεν ολοκληρώθηκαν, όμως ο Δήμος αναγκάστηκε να το χρησιμοποιήσει λόγω μεγάλου αριθμού θανάτων που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες και έπρεπε να γίνουν ταφές. Ο Δήμαρχος Ακάμα τόνισε ότι με την αγορά της γης, που είναι έκταση 17.000 τετραγωνικών μέτρων, για την επέκταση του υφιστάμενου κημητηρίου, ο Δήμος έλυσε ένα σοβαρό πρόβλημα, τουλάχιστον για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες ότι το κημητήριο είναι στην κήτη του ποταμού, ο κύριος Λάμπρου ανέφερε ότι πρόκειται για οικιστικό τεμάχιο και με τα έργα που θα γίνουν δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Στην κοινότητα της Χρυσοχούς, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έδωσε τουρκοκυπριακή γη σε γιατρό που εργάζεται στη Γερμανία και όχι σε δικαιούχο πρόσφυγα που διαμένει στην κοινότητα και είναι επαγγελματίας γεωργοκτηνοτρόφος. Όπως κατήγγειλε και στη Βουλή χθες ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ο πατέρας του γιατρού είναι ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Κέττηρος ανέφερε ότι από την έρευνα που έγινε μετά την καταγγελία που διατυπώθηκε ότι το 2024 είχε δοθεί και επιδότηση από τον ΚΟΑΠ για το συγκεκριμένο τεμάχιο. Σχολιάζοντας καταγγελίες του Πάμπου Χαραλάμπους ότι από το 2023 που διορίστηκε ως εκπρόσωπος της ΕΚΑ στην Επιτροπή Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στην ΠΑΦΟ δεν έγινε μέχρι τώρα καμιά συνεδρίαση, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων διαρωτήθηκε πως λαμβάνονται οι αποφάσεις, σημειώνοντας ότι θα ζητήσει πρόσθετες εξηγήσεις από την Υπηρεσία και τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εσωτερικών απορρίπτει ως ατεκμηρίωτες τις καταγγελίες του Προέδρου της Επιτροπής Προσφύγων για γιατρό που καλλιεργεί τουρκοκυπριακή γη, λαμβάνοντας κρατικές επιδοτήσεις. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οι συμβάσεις παραχώρησης τουρκοκυπριακών περιουσιών σε οικογένεια υπαλλήλου της Υπηρεσίας Διαχείρισης τερματίστηκαν εντός του 2024 στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών τονίζει ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα διαφθοράς και καλεί τους βουλευτές να υποβάλουν συγκεκριμένα στοιχεία για διερεύνηση. Την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών προς την Υπουργό Παιδείας για την επέκταση και ανακαίνιση του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Τάλας Κύλης, αλλά και για την αγορά ιδιωτικού τεμαχίου γης που γυτνιάζει με το Δημοτικό Σχολείο για ανέγερση νέου νηπιαγωγείου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των κοινοτήτων της περιοχής, ζήτησαν οι κοινοτάρχες Μάριος Ιωάννου και Μιχάλης Ευθυμίου. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος ο Μάριος Ιωάννου, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στην Πάφο και τις πρόσφατες εξαγγελίες του για την αναζωογόνηση της Υπαίθρου, ζήτησαν την παρέμβασή του για την προώθηση των αιτημάτων τους προς το Υπουργείο Παιδείας. Ο κοινοτάρχης Τσάδας και πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων της περιοχής ανακοίνωσε παράλληλα ότι στις 2 Οκτωβρίου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας θα επισκεφθεί το Περιφερειακό Σχολείο της κοινότητάς του και ευχήθηκε πως με τη βοήθεια και των βουλευτών να υλοποιηθούν τα έργα που θα δώσουν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, νέα πνοή στις κοινότητες των συμπλεγμάτων. Με την παρουσίαση και εξέταση νέων μαρτύρων κατηγορίας συνεχίστηκε χθες ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου η ακροδαματική διαδικασία για την υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Η διαδικασία διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Επόμενες ημερομηνίες ακρόασης έχουν οριστεί 29η και η 6η Οκτωβρίου. Στις τελευταίες δικάσιμους κατέθεσαν σύμφωνα με πληροφορίες πρόσωπα από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης καθώς και μέλη της ανακριτικής ομάδας της αστυνομίας και εμπειρογνώμονες. Υπόθεση απάτης με μηνύματα για πληρωμή εξώδικου προστίμου διερευνάει η αστυνομία Πάφου. Συγκεκριμένα, γυναίκα 37 ετών κατήγγειλε στο ΤΕΕ Πάφου ότι χθες έλαβε τηλεφωνικό μήνυμα σχετικά με δίθεν απλήρωτο εξώδικο πρόστιμο ύψους 60 ευρώ που αφορούσε παράβαση τροχέας. Η 37χρονη ακολούθησε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που αναφερόντας το μήνυμα καταχώρησε σε ιστοσελίδα τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας της με σκοπό να αποπληρωθεί δήθεν το εξώδικο πρόστιμο. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, η 37χρονη διαπίστωσε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός της χρεώθηκε με πληρωμή ποσού ύψους 2.000 ευρώ. Ένοχος παραδέχθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου 37χρονος Βρετανός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για το θάνατο του τρίχρονου γιού του που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ξενοδοχείο στη Χλώρακα. Μετά την παραδοχή ενοχής, η υπόθεση οδηγείται πλέον στο στάδιο της επιβολής ποινής. Η απόφαση για την ποινή του 37χρονου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 5 Οκτωβρίου.

0: Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 θα είναι διαθέσιμη, 15 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο μέτρο 1 για την περιοχή του Ακάμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας. Το μέτρο στοχεύει στην οικονομική στήριξη των ιδιοκτητών γης μέσω εκταρικής επιδότησης και εντάσσεται στα αντισταθμιστικά μέτρα που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο έγκρισης τοπικού σχεδίου ΑΚΑΜΑ. Στόχος του μέτρου είναι να επιβραβεύσει τους ιδιοκτήτες που διατηρούν τα τεμάχια τους σε φυσική κατάσταση, συμβάλλοντας έτσι στη διαφύλαξη του τοπίου και στην προστασία της μοναδικής βιοπικιλότητας της περιοχής, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά ισορροπημένο μέλλον για τον ΑΚΑΜΑ. Επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου θα οργανώσει η Εκκλησία της Κύπρου εντός του 2027 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος, ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, θεολόγος Ιωάννης Αντωνιάδης, στη διδακτική συνεδρία της Ιεράς Συνόδου αποφασίστηκε και η οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης του κλήρου από τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριο. Παράλληλα, η Σύνοδος εξέλεξε με κλήρωση τα μέλη του νέου εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου για την επόμενη διετία, όρισε τους Προέδρους των Συνοδικών Επιτροπών και τα μέλη τους, εξέλεξε τα νέα μέλη της Ανακριτικής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία και όρισε τα νέα μέλη των Επισκοπικών Δικαστηρίων για την επόμενη πενταετία. Δωρεάν περιηγήσει στην παλιά πόλη της Πάφου και το κέντρο της Ιεροκηπιάς οργανώνει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Οι περιηγήσει θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο στην Πάφο κάθε Πέμπτη και στο κέντρο της Γεροσκήπου κάθε Τρίτη. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Δώρας Χατζηχαραλάμπου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 104 και της Σταυρούλας Βαρναβίδου στη Λεωφόρο Νικολάου Νικολαίδη στον αριθμό 62. Στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Σοκράτη Σοκράτου στη Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου και Βαγόρα Παλικαρίδη στον αριθμό 6.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές του εσωτερικού ή και στα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και στους 14 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας κυρίως στα ορεινά το εσωτερικό ή και τα νότιο-ανατολικά. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.
2: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
3: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη, στην ΠΑΦΟ. Είσοδος

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Η ώρα να πάμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Θα κάνουμε αρχή με πρώτο φιλοξενούμενό μας, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΟΗΟΣΕΚ, τον κύριο Χρήστο Πελεκάνο. Αφορμή για τη συνομιλία μας είναι τα ατυχήματα με τα σκυβαλοφόρα οχήματα. Είχαμε στην Πάφο το χθεσινό ατύχημα, για το οποίο κάναμε αναφορά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Είχαμε όμως και παρόμοια ατυχήματα σε άλλες επαρχίες, ενώ αν κάνουμε μια βόλτα από την βιοτεχνική περιοχή της πόλης μας θα δούμε αρκετά από τα σκυβαλοφόρα οχήματα να είναι σε συνεργεία επιδιόρθωσης. Καλό μεσημέρι, κύριε Πελεκάνε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ήδη από ό,τι γνωρίζω, μαζί με την ΠΕΟ έχετε προχωρήσει και έχετε εκδώσει και μια ανακοίνωση με την οποία εκφράζετε ανησυχίες για αυτά τα περιστατικά των ατυχημάτων με σκυβαλοφόρα.
1: Ναι, είναι γεγονός. Τα τελευταία χρόνια η συχνότητα των ατυχημάτων, ειδικά στην περισυλλογή σκυβάλων, έχει μια αυξητική τάση. Μας ανησυχεί το γεγονός αυτό. Όπως τονίζουν και στην ανακοίνωση μας, εμείς προβαίνουμε σε διαβήματα με όλους τους αρμόδιους φορείς, τόσο στα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών Οικονομικών, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, έχουμε δει την Ένωση Δήμων, αλλά την ίδια ώρα μας ανησυχεί και το γεγονός ότι πολλοί ανάδοχοι του ιδιωτικού τομέα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Δυστυχώς είχαμε και ένα θανατηφόρο το 2024, εντάξει, να το υπενθυμίσω, που αφορούσε Δήμο της Επαρχίας Λεμεσού. Και τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, ασφάλειας και υγείας καλύτερα, εντάξει, θέλουμε να μπουν κάτω από ένα οδηγό, το γράφουμε στην ανακοίνωσή μας, να μπουν κάποιες διαδικασίες ώστε να υπάρχει και ένας πιο σωστός έλεγχος και τόσο από πλευράς των εργοδοτών, το Δήμο στην προηγουμένη περίπτωση των ιδιωτών, αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι να γνωρίζουν κάποια βασικά πράγματα, έτσι ώστε όπως πάνε αρτιμελείς στην εργασία να επιστρέφουν αρτιμελείς.
0: Μάλιστα. Πού αποδίδετε εσείς αυτά τα ατυχήματα με τα σκυβαλοφόρα?
1: Ένα από τα σοβαρά ζητήματα είναι τα πεπαλαιωμένα οχήματα. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε σε πολλές των περιπτώσεων, και το τονίζουμε στην ανακοίνωση μας, έχουμε οχήματα που ξεπερνούν τη λειτουργία τους πέραν των 20 χρόνων και σε κάποιες περιπτώσεις και των 30. Αντιλαμβάνεστε ότι με όποιες προσθήκες και να κάνουμε και να περνούν από κάποιους τεχνικούς ελέγχους, τα προβλήματα είναι εκεί και παρουσιάζονται. Φαίνεται στα τελευταία εργατικά ατυχήματα, εντάξει, τα προβλήματα προκύπτουν από την ηλικία των σκυβαλοφόρων και τη συντήρηση.
0: Είναι άλλος ένας παράγοντας. Είπατε για ελέγχους, δηλαδή τα σκυβαλοφόρα οχήματα περνούν από MOT, περνούν από τέτοιους ελέγχους κάθε χρόνο?
1: Κανονικά, ναι, περνάνε. Απλώς η διαπίστωση, όταν έχεις ένα πεπαλαιωμένο όχημα, όπως και ένα ιδιωτικό όχημα, μέχρι που παίρνει κάποια ηλικία, αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα συσσωρεύονται, και τη δεδομένη στιγμή που θα στο βγάλει, εντάξει, μπράγε και μοιραίο.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα αν έχει περάσει από έλεγχο.
0: Βεβαίως. Είπατε ότι είχατε και επαφή και με την Ένωση Δήμων. Γιατί έχουμε αυτά τα πεπαλαιωμένα οχήματα να κυκλοφορούν στους δρόμους μας και να βρίσκονται σε καθημερινή εργασία, κύριε Πελεκάνε?
1: Ένα σοβαρό ζήτημα είναι η οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, από το γεγονός ότι ακόμα και μέσα από τη μεταρρύθμιση δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποια κρατική χορηγία. Το τονίζουμε και αυτό σε κάποιο σημείο της επιστολής μας. Mm-hmm. Και ζητούμε όπως αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται με την πράσινη μετάβαση και μέσω αυτού να δοθεί μια στήριξη προς τους Δήμους ώστε να προχωρήσουν σε σταδιακή και ολοκληρωτική ανανέωση των στόλων τους. Ήδη πολλοί Δήμοι, για να είμαστε και δίκαιοι, είναι σε διαδικασία και ανανεώνουν, αλλά επειδή το κόστος είναι μεγάλο, θα ανανεώνουν σταδιακά και με πιο αργούς ρυθμούς από αυτούς που πρέπει, έτσι ώστε μέσα στην επόμενη τριετία να έχουμε ολοκληρωμένους ανανεωμένους στόλους.
0: Μάλιστα. Και φανταζόμαστε το κόστος είναι αποτρεπτικό και για τους ιδιώτες για να ανανεώσουν
1: τους στόλους. Ναι, οι ιδιώτες όμως έχουν μια πρακτική να φέρνουν μεταχειρισμένα οχήματα από το εξωτερικό. Ναι, γίνεται ο πρώτος έλεγχος. Περνάνε έτσι ώστε να έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά για να μπουν στην αγορά. Αλλά αυτό που τονίζουμε και στην επιστολή μας είναι ότι πέρα από αυτόν να γίνει ο οδηγός κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται και πιο σωστοί ελέγχοι ακόμα και από τους ίδιους τους εργαζόμενους πριν να ξεκινήσουν την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αν προσέχουν κάτι και είναι καταγραμμένο, να μην προχωρούν, να συνεχίσουν την εργασία με κίνδυνο τη δύσκολη της ζωής τους, να τραυματιστούν ή χτύπα ξύλων, να χάσουν τη ζωή τους.
0: Εσείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχετε για τους εργαζόμενους που είναι στην συγκεκριμένη υπηρεσία κάποιο οδηγό?
1: Είμαστε σε συνεννόηση με το Τμήμα Επιθεωρήσης Εργασίας. Είχαμε και μια πρόσφατη συνάντηση στο τελικό στάδιο να ολοκληρώσουμε έναν οδηγό.
0: Το οποίο, ο οποίος φαντάζομαι θα καλύπτει τα πάντα. Από τις ώρες απασχόλησης, τους όρους απασχόλησης και όλα τα συναφή, έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτό κάνουμε όλες τις επαφές με όλους τους φορείς, γιατί κάποιοι θα πρέπει να μας δώσουν την οικονομική στήριξη ώστε να βοηθήσουν τους Δήμους να μπορέσουν να προχωρήσουν με μια πιο γρήγορη ροή στην αντικατάσταση. Είμαστε με το Τμήμα Επιθεωρήσεις να καταρτήσουμε αυτών των οδηγών. Είμαστε, ζητούμε με το Υπουργείο Υγείας, για να προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση και να πάρουμε σκυβαλλοφόρα που θα ανταποκρίνονται σε αυτή τη νέα εποχή. Αλλά πάνω και κύριο μέλημα μας, και αυτό τονίζουμε στο τέλος της ανακοίνωσης μας, είναι ότι θα προβούμε και σε ενημερώσεις μη αποκλειωμένων και κινητοποιήσεων αν δεν βρούμε ανταποκρίση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πρώτο μέλημα είναι να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων στην συλλογή Σκυβάλ.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι εδώ είναι και το δύσκολο, γιατί σε πολλές περιπτώσεις αρκετοί από τους εργαζόμενους είναι αλλοδαποί.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Συμφωνούμε, αλλά και πάλι και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι και θα πρέπει να διασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς εργασίας κατά τη διάρκεια να εκτέλεσης του εργασίου.
0: Ναι, το λέω γιατί ενδεχομένως να υπάρχει έτσι και πρόβλημα στη συνεννόηση στο να καταλάβουν τους όρους εργοδότησης στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις κλπ. Όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
1: Εντάξει, όταν δείτε κάποιος εργοδότης για να φέρει αλλοδαπούς εργαζόμενους, γιατί εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να προσλάβει από την Κυπριακή αγορά γιατί δεν βρίσκει, να το πω έτσι απλά. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και συμβόλαια για κάποιοι όροι. Εμείς ναι, μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα ζητήσουμε, αν πρέπει να μεταφραστούν και κάποιοι οδηγοί, να το κάνουμε έτσι ώστε να μπορούμε να τους ενημερώσουμε. Αλλά και να μην γίνει η μετάφραση, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε να ενημερώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς και το Τμήμα Επιθεωρήσεις σας ζητήσουμε να κάνει κάποιες, είτε να γίνονται κάποιες εκπαιδεύσεις που να αποτείνονται και σε κάποιους αλλοδαπούς.
0: Mm-hmm. Και πότε υπολογίζετε ότι θα είναι έτοιμος αυτός ο οδηγός που γίνεται?
1: Εντάξει, με την πρόσφατη συνάντηση που είχαμε, θεωρούμε ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε το πρώτο προσχέδιο ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Αυτό που κρατάμε είναι ότι μεγάλος αριθμός από τα σκυβαλοφόρα οχήματα που κινούνται στους δρόμους μας είναι μεγάλης ηλικίας, με προβλήματα
1: και χρήζει ανανέωσης και αντικατάστασης.
0: Ανανέωσης και αντικατάστασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πελεκάνο. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι, γεια σας.
1: Επίσης, να είστε καλά.

Άνω λοιπόν των 20 και πλέον ετών, το 40% των σκυβαλοφόρων οχημάτων που βρίσκονται σε λειτουργία στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και στις ιδιώτες ανάδοχους. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, πάμε στον Ματθαίο Στεφάνου στις Πάνω Αρώδες, αντιδήμαρχος στο Δήμο Ακάμα, ο κύριος Στεφάνου. Σήμερα έχει ανακοινωθεί από πλευράς Υπουργείου Γεωργίας με σχετική ανακοίνωση η έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τα αντισταθμιστικά μέτρα για τις κοινότητες του Ακάμα. Μια διαδικασία η οποία αρχίζει από την 1η του Οκτώβρη και ολοκληρώνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Στεφάνου.
1: Καλώς μεσημέρι σε όλους.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που καλείστε να προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία και να υποβάλλετε τις σχετικές αιτήσεις, παρόλο που στην προηγούμενη διαδικασία είχατε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι η τρίτη φορά που γίνεται φέτος. Την πρώτη φορά έκαναν αιτήσεις ορισμένοι. Τη δεύτερη φορά είχαν αρκετούς που νόμισαν ότι δεν χρειάζεται να κάνουν αιτήσεις. Mm-hmm. Και είχαμε κάποια προβλήματα, νομίζω έγινε μια παράταση και έκαναν ακόμα αυτοί που δεν έκαναν αιτήσεις. Φέτος αρχίζουμε την 1η του Οκτώβρη μέχρι 15 Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα. Και η έκκλησή σας προς όλους τους ιδιοκτήτες.
1: Ναι, ναι, πρέπει να γίνει ξανά αίτηση, ασχέτως αν έκαναν τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να ξανακάνουν και φέτος.
0: Αυτό το θεωρείτε δικαιολογημένο, το να υποβάλλετε κάθε χρόνο αίτηση? Δεν θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να υπάρχουν τα στοιχεία και απλά να γίνεται έτσι μια επικαιροποίηση από τους ίδιους?
1: Μα τούτο γίνεται. Απλώς όταν μπήσει στο, καταρχάς να πω για ορισμένους που δεν έχουν κάνει ξανά αίτηση, πρέπει να γραφτεί στο σύστημα Ναριάδνη,
0: το CY Login.
1: Ναι. Μετά το σύστημα Ναριάδνη πρέπει να πάει στο γραφείο του πολίτη να το κοφερμάρει και να πάρει έναν κωδικό από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Μετά μπαίνει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας και όταν βάλει το support ακάμας, σε βάζει μέσα στο Υπουργείο Γεωργίας, μπαίνει μέσα με τον κωδικό, μπαίνει στον τόπο που πρέπει να κάνεις την αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν εκεί όλα τα τεμάχια τα οποία δικαιούνται επιχορήγηση. Υπάρχουν μέσα, εσύ δεν χρειάζεται να βάλεις κάποιος τα τεμάχια, τα νούμερα. Υπάρχουν μέσα. Απλώς πατάς κοφέρν και γίνεται η αίτηση. Ένα απλή διαδικασία. Απλώς πρέπει όμως να γραφτεί στο σύστημα Ραδιάδνη. Όσοι δεν έχουν γραφτεί πρέπει να πάνε να γραφτούν οπωσδήποτε και να πάει στο γραφείο του πολίτη να το κοφερμάρουν.
0: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει από όλους τους ιδιοκτήτες στις κοινότητες.
1: Όταν αρχίσουν οι αιτήσεις, θα μπούμε ξανά στο Facebook, είτε στις σελίδες που έχουμε, για να γράψουμε αναλυτικά τη διαδικασία, για να, αν μπορεί κάποιος να κάνει την αίτηση, για να ευκολύνουμε τον κόσμο.
0: Θα παρέχετε όσα δημοτικά διαμερίσματα διευκολύνσεις τυχόν ανθρώπους που δεν μπορούν να υποβάλλουν αυτές τις αιτήσεις οι ίδιοι, κύριε Στεφάνου?
1: Σίγουρα, πάντα βοηθούμε. Ό,τι χρειάζεται, όποιος έχει πρόβλημα, σίγουρα το βοηθούμε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι λειτουργεί και γραφείο ΑΚΑΜΑ, δεν λειτουργεί στη Δρούσα, που ενδεχομένως θα μπορεί να βοηθήσει και αυτό κάποιος.
1: Ναι, όλοι, όποιος πάει, έχουμε τα μουσεία τους ανθρώπους μας εκεί που εργάζονται, μπορούν να βοηθήσουν, έχουν τα απαιτούμενα κομπιούτερ διόρα που μπορούν να βοηθήσουν όποιος έχει πρόβλημα.
0: Τους ιδιοκτήτες ενδεχομένως μεγάλης ηλικίας.
1: Για αρκετούς που είναι μεγάλη ηλικία δεν έχουν τα μέσα τα κομπιούτερ την πρόσβαση για να κάνουν την αίτηση. Και έτσι βοηθούμε, πάντα βοηθούμε.
0: Μάλιστα. Είναι καλό να το ανακοινώσουμε, είναι καλό να το πούμε, γιατί έχουμε και ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και θα πρέπει και αυτοί να υποβάλλουν.
1: Και αυτοί μπορούν μέσω, είπαμε, να γραφτούν στο σύστημα Ραδιάδνης και μέσα στο γραφείο του πολίτη μπορούν με τηλεδιάσκεψη να πάρουν ένα τηλέφωνο στο γραφείο του πολίτη μέσω του Viber ή ξέρω εγώ, πρέπει να εμφανίζεται η εικόνα του προφίλ του κάποιου, και μπορεί να, και ενώ είδε στο εξωτερικό, να, αν μπορεί να γραφτεί για να κάνει την αίτησή του.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι είδαμε στην ανακοίνωση του Υπουργείου, είναι και πολλά τα λεφτά τα οποία θα μοιραστούν σε μια τετραετία, περίπου 25 εκατομμύρια στους δικαιούχους, έτσι.
1: Κοίταξε, εδώ ήθελα να κάνω μια παρέμβαση και να πω κάτι το οποίο έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Ναι. Με αυτά τα λεφτά, διότι εξαγγέλνει η κυβέρνηση 60 ευρώ, λέει, το δεκάριο. Φαίνονται πολλά. Όμως έχει ορισμένους, είτε ηλικιωμένοι που παίρναν έναν ποσό σύνταξης και παίρναν ένα μικρό τσέκι, περίπου 100 ευρώ, να πω ένα παράδειγμα, 100 ευρώ το μήνα, ήταν να πάρουν 1200 ευρώ. Όταν πάρουν αυτό το τσέκι, μπορεί να πιάσουν 500 ευρώ που, την, που το, η βοήθεια. Τους κόβουν το μικρό το τσέκι. Δηλαδή έρχονται για μείον αυτοί. Είτε είναι άλλος κόσμος ο οποίος πιάνει, έχει άλλα λεφτά, που, είτε συντάξεις, είτε άλλα εισοδήματα. Αυτά φορολογούνται. Και δεν είναι 60 ευρώ που παίρνει το δεκάριο κάποιος, είναι πιο λίγα σίγουρα, διότι φορολογούνται. Αυτά τα λεφτά, εφόσον θέλαν να βοηθήσουν, έπρεπε να τα δώσουν, να μην φορολογούνται. Είναι αφορολόγητα. Γιατί άμα τα δώσει και κόφκι μου, λέμε 60 και έρχεται στο τέλος επιβαίνω 20 ή 30 ή 40, σημαίνει έναν 60 που μου δίνει. Αυτά τα λεφτά πρέπει να είναι αφορολόγητα.
0: Το ζητήσατε, το συζητήσατε.
1: Συζητήσαμε το, αλλά έμπαει στην πηγή.
0: Μάλιστα. Ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε.
1: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα λεφτά, ένα μικρό αντάλλαγμα, αλλά έχει άλλα έργα που έπρεπε να γίνουν. Για να βελτιώσουν είτε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, όπως παραδείγματος χάρη τα έργα που αρχίσαν να κάνουν τους δρόμους. Αρχίσαν να κάνουν τα έργα, σταματήσαν τα και ερημώθησαν τα χωριά, διότι δεν έχει καμιά πρόσβαση να έρθουν πάνω στα χωριά ο κόσμος.
0: Μπήκαμε στο φθινόπωρο τώρα, ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή περίοδος. Έτσι, τι θα λέγατε, πώς πήγε?
1: Εντάξει, η καλοκαιρινή περίοδος περάσαμε, αλλά τώρα με τις βροχές, ήδη προχτές που έκανε βροχές, έγινε οι δρόμοι αυτοί που αφήγαν στο μέσο και δεν τους τελειώσαν, έγιναν άχρηστοι. Και όποιος θέλει κάποιον να πάει να περάσει μου μέσα, να περάσει μου μέσα στο νερό να πάει, και να είτε να σπάσει αυτοκίνητο, είτε να μείνει μέσα στο νερό, είτε άλλα προβλήματα. Έγινονται εδώ τα πράγματα. Έπρεπε τα σημεία τα οποία έχει πρόβλημα, έπρεπε να διορθωθούν.
0: Μάλιστα, δυστυχώς. Κατά τα άλλα, αυτή την περίοδο έχετε άλλα έτσι προβλήματα πέρα από το αμπελουργικό και τις ζημιές από τον περονόσπορο που δεν έχει.
1: Άλλο μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν έχει άλλα εισοδήματα ο κόσμος να πάνε να περάσει. Είναι το αμπελουργικό, καταστράφησαν την Κίνα.
0: Τρίγησε ο περονόσπορος, δεν χρειάστηκε η αμπελουργία να τρίγησε.
1: Τρίγησε, πολλά λίγα, πάρα πολλά λίγα στα βήκα.
0: Μάλιστα. Κύριε Στεφάνου, σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ.
0: Πρώτη λοιπόν, με 15 του Νοέμβρη, οι αιτήσεις για τα αντισταθμιστικά μέτρα για, για τους ιδιοκτήτες γης στις κοινότητες του ΑΚΑΜΑ. Ακούσαμε τον κύριο Στεφάνου, ο οποίος μας εξήγησε όλη την διαδικασία για το πώς πρέπει να γίνει η αίτηση, ποια είναι τα βήματα.

0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος θα πάμε σε πολύ λίγο στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Θα πάμε να μιλήσουμε για τις απάτες.
1: Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον λειτουργό υποδιεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Θα επιδιώξουμε να επικοινωνήσουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμος

0: εύχομαι.
1: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι, είναι τώρα μαζί μας ο Λειτουργός Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, ο κύριος Μιχάλης Νικολάου. Θα συζητήσουμε για τις απάτες, οι οποίες δυστυχώς παίρνουν τον τελευταίο καιρό ένα φαινόμενο που μας απασχολεί καθημερινά. Δεν παίρνει μέρα που να μην έχουμε κάποιο είδους απάτη να ανακοινώσουμε στο αστυνομικό δελτίο. Χθες είχαμε άλλη μια υπόθεση με μια κοπέλα συνεπαρχιώτησά μας, η οποία πήρε ένα μήνυμα, όπως έχουμε πάρει όλοι μας τις τελευταίες μέρες, τα κινητά μας τηλέφωνα δήθεν για να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο. Δυστυχώς δεν το κατάλαβε ότι ήταν απάτη και έχασε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ. Κύριε Νικολάου, καλό σας μεσημέρι. Πόσο απασχολεί την αστυνομία αυτό το θέμα?
0: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας δίνετε. Όντως απασχολεί έντονα την αστυνομία και ιδιαίτερα την υποδιεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος αυτό το φαινόμενο, καθώς όπως σωστά προαναφέρετε, οι απάτες είναι καθημερινές και τα περιστατικά που αναφέρονται σε εμάς, παρόλο που γίνονται συνεχώς ανακοινώσεις εκτός από εμάς, όσο και από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, καθώς και ενημερώσεις από τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εν τούτης φαίνεται ότι δεν φτάνουν στα αυτιά όλων των συμπολιτών μας, με αποτέλεσμα να έχουμε καθημερινά αυτές τις αναφορές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο πρώτο επίπεδο ασφάλειας είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να παραβιαστεί κάποιο σύστημα ή κάποιο ηλεκτρονικό λογαριασμό που έχουμε για να γίνει κάποια, για να εξαπατηθούμε. Mm-hmm. Μπορεί να εξαπατηθούμε εμείς και μέσω εμάς να παραβιαστεί οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μας λογαριασμό, όπως η περίπτωση που αναφέρεται προηγουμένως. Ως εκ τούτου, και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που βλέπουμε έτσι οι απάτες να γίνονται όλο και πιο αληθοφανείς, ναι, και όπως είπατε και εσείς να γίνονται με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους, όπως μπορεί να γίνονται με SMS, μπορεί να γίνονται με ψεύτικα email, δηλαδή το phishing, το λεγόμενο ηλεκτρονικό ψάρεμα, μπορεί να είναι συνδυασμός SMS και να μας παραπέμπει σε κάποιο σύνδεσμο, και σίγουρα έχουμε και πάρα πολλές επενδυτικές απάτες, ναι, που υπόσχονται έτσι είτε σίγουρες αποδόσεις ή να μας στέλνουν έτσι κάποιον κατεπήγον μήνυμα ότι οφείλουμε κάποιον ποσό κτλ. Χρειάζεται έτσι να επιστρατεύσουμε την κριτική μας σκέψη και προτού προβούμε σε οποιαδήποτε συναλλαγή να σκεφτούμε προηγουμένως αν όντως αυτός που έχουμε απέναντι μας όντως αναφέρεται, είναι αυτός που μας περιγράφει ότι είναι, ή ότι πρόκειται για κάποιον ο οποίος παριστάνει είτε κάποια επενδυτική εταιρεία είτε κάποιον οργανισμό με σκοπό να μας αποσπάσει είτε χρήματα είτε άλλα προσωπικά ή άλλα ευαισθητά δεδομένα.
1: Μάλιστα. Πώς μπορούμε όλοι εμείς να καταλάβουμε ότι είναι για απάτη και ότι δεν πρόκειται για ένα μήνυμα που μας έρχεται από μια υπηρεσία, όπως για παράδειγμα καλή ώρα την αστυνομία. Χθες βράδυ εγώ προσωπικά μετά τις 10 έχω πάρει μήνυμα στο κινητό μου τηλέφωνο, το οποίο έχει και τα χαρακτηριστικά CY traffic, που ουσιαστικά κάποιος ο οποίος δεν είναι υποψιασμένος μπορεί να πει ναι, είναι πραγματικά κάποιο πρόστιμο το οποίο οφείλω και πρέπει να το πληρώσω.
0: Να σας πω ότι τόσο η αστυνομία όσο και άλλοι οργανισμοί έχουν ήδη αναγγείλει και ενημερώσει τον κόσμο με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ότι δεν επικοινωνούν με τους πολίτες με αυτόν τον τρόπο και να ζητούν τέτοια δεδομένα.

0: μας είναι καθημερινές, γίνονται εδώ και πολλά χρόνια, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το διαδίκτυο αποτελεί μια προέκταση της πραγματικότητας και ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε, ως τέτοιον και όπως στην πραγματική ζωή, όταν έρθει κάποιος και μας ζητήσει χρήματα, θα είμαστε έτσι λίγο επιφυλακτικοί. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στην, ας το ονομάσω σε εισαγωγικά, και στη διαδικτυακή μας ζωή. Δηλαδή χρειάζεται, αυτό που χρειάζεται είναι πολύ απλό. Χρειάζεται κριτική σκέψη βασικά.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρουμε ότι οι απάτες είναι στην καθημερινότητα μας, οι απάτες είναι καθημερινές, και θα έλεγα ότι όσον αφορά τις διαδικτυακές μας συναλλαγές, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι οτιδήποτε είναι να μην μας φαίνεται ότι είναι αληθινό μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι λόγω και της, όπως είπα και προηγουμένως, λόγω της χρήσης της τεχνικής νοημοσύνης, οι απάτες γίνονται με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους. Άρα και εμείς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Να είμαστε υποψιασμένοι, να μην πειθόμαστε από ένα SMS το οποίο παίρνουμε ή από ένα email για τέτοιες περιπτώσεις. Ξέρουμε ότι ένα διάστημα είχαμε, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Πάφο, δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει και σε άλλες επαρχίες, τα περισσότερα από τα θύματα να είναι κυρίως αλλοδαποί, οι οποίοι ενδεχομένως δεν γνώριζαν την ελληνική γλώσσα, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν αυτές τις ανακοινώσεις από πλευράς αστυνομίας. Νομίζω ότι είχατε κάνει και ένα φιλμάκι στην αγγλική γλώσσα, ενημερωτικό, έτσι.
0: Ακριβώς το έχουμε εντοπίσει αυτό, και ήδη η υποδιεύθυνση επικοινωνίας έχει κάνει ένα φιλμάκι στην αγγλική γλώσσα. Και είναι καλοδεχούμενη η επισήμανσή σας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνούμε όσο το δυνατόν με περισσότερους συμπολίτες μας.
1: Μάλιστα.
0: Και να τους ενημερώνουμε.
1: Βεβαίως. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για την αστυνομία να εντοπίσει ενδεχομένως αυτούς τους εντός εισαγωγικών απατεώνες, κύριε Νικολάου?
0: Εντάξει, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα που έχει το ηλεκτρονικό έγκλημα, χρειάζεται η συνδρομή ενός ή περισσότερων κρατών ή ενός ή περισσότερων οργανισμών. Συνήθως ακολουθούμε ηλεκτρονικά ίχνη. Μπορούμε να εντοπίσουμε που βρίσκονται τα ηλεκτρονικά ίχνη. Δυσκολία υπάρχει στο να ταυτοποιήσουμε τους δράστες με φυσικά πρόσωπα. Ανήκουμε βέβαια και σε διεθνείς οργανισμούς, και όπως είπα προηγουμένως, η διασυνοριακή συνεργασία είναι απαραίτητη στην διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων. Όμως δεν πάβει να αποτελεί έτσι μια πρόκληση για μας, όχι μόνο για μας, για όλες τις αρχές που διερευνούν τέτοια εγκλήματα. Καθώς το διαδίκτυο προσφέρει υπηρεσίες ανωνυμίας, με αποτέλεσμα οι δράστες να κρύβουν τα ηλεκτρονικά τους ίχνη, καθώς επίσης το πεδίο δράσης τους είναι μεγαλύτερο, καθώς μπορεί να μας ξεγελάσει οποιοδήποτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ως εκ τούτου χρειάζεται περισσότερη προσοχή όσον αφορά τις διαδικτυακές μας συναλλαγές, γιατί μπορεί να πέσουμε θύμα απάτης από οποιοδήποτε ή από οποιοδήποτε οργανωμένη ομάδα, να θέλετε, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Άρα η λύση του προβλήματος δεν είναι να μας εξαπατούν και να προσπαθούμε να βρούμε τους δράστες. Νομίζω η λύση του προβλήματος είναι, όπως είπα και προηγουμένως, να είμαστε ενημερωμένοι, να τηρούμε κάποιους βασικούς απλούς κανόνες, ούτως ώστε να μην είμαστε στη διαδικασία να χάνουμε έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά και να υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να μας επιστραφούν αυτά τα ποσά. Άρα νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης, ειδικά του ηλεκτρονικού εγκλήματος, είναι η σωστή ενημέρωση και η προστασία από τον κόσμο.
1: Το σημαντικότερο είναι αυτό. Γιατί αν περιμένουμε να εντοπιστεί και να συλληφθεί, να καταδικαστεί και ενδεχόμενη να επιστροφή των χρημάτων, αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν γίνεται, ότι είναι δυνατόν από

0: από πλευράς αστυνομίας, βεβαίως.
1: Προς εντοπισμό των δραστών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος πρέπει να έχει υπόψη όσον αφορά τις διαδικτυακές του συναλλαγές, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να πούμε ότι ακόμα και από φαινομενικά άτομα που ξέρουμε ή από φαινομενικά άτομα, από φαινομενικά οργανισμών των οποίων επικοινωνούμε καθημερινά, να έρχεται κάποια επικοινωνία,
0: ναι.
1: Και σε αυτήν την περίπτωση να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, διότι εύκολα μπορούν να αντιγράψουν, να πλαστογραφήσουν,
0: βεβαίως,
1: είτε τον οργανισμό είτε το άτομο, ή ακόμα ο λογαριασμός αυτός να έχει παραβιαστεί, mm-hmm, και να χρησιμοποιείται για αλλότερους σκοπούς. Άρα η κριτική σκέψη είναι νομίζω η ασπίδα προστασίας για όλες αυτές τις
0: Για όλες αυτές τις υποθέσεις, και γίναμε έτσι δέχτες και από εταιρείες και άλλους μεγάλους οργανισμούς που εξαπατήθηκαν δήθεν από συνεργάτες τους κλπ.
1: Στον κόσμο της κυβερνοασφάλειας λέγεται ότι υπάρχουν αυτοί που, άμα επιτραπεί ο αγγλικός όρος, αυτοί που έχουν χακαριστεί και από αυτοί που δεν έχουν χακαριστεί ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όλοι είμαστε, όλοι, είτε πρόκειται για μεγάλους οργανισμούς είτε για άτομα, είμαστε υποψήφια θύματα απάτης, mm-hmm, άρα για αυτού πρέπει να είμαστε και πιο πολύ προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Και να έχουμε κατά νου ότι η αστυνομία δεν μας στέλνει μήνυμα είτε email να μας
1: ακριβώς,
0: πει ελάτε να πληρώσετε πρόστιμο τροχέας.
1: Ναι, επανελειμμένα σε ανακοινώσεις, όχι μόνο η αστυνομία και άλλοι οργανισμοί επανελειμμένα έχουν... εκτός οι ανακοινώσεις ότι δεν επικοινωνούν με τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, να ζητούν διάφορα δεδομένα τα οποία ενδεχομένως όταν τα δώσουμε κάποιος να μπορεί να εισέλθει στο λογαριασμό μας και να μας αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά.
0: Βεβαίως. Πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είπα τώρα για αυτό, για την αστυνομία, γιατί παλαιότερα είχαμε και για τον ΟΑΗ και τον ΟΚΙΜΠΗ κλπ. Τις τελευταίες μέρες όλοι έχουμε πάρει περιδίθεν εξώδικου προστίμου τέτοιο, ναι, μήνυμα στα κινητά μας.
1: Αυτό
0: δυστυχώς
1: με τα εξώδικα είναι έτσι λίγο παλιά ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Και φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται.
0: Επαναλαμβάνεται, μάλιστα.
1: Μιλούμε για τον ίδιο τρόπο δράσης με διαφορετικό σενάριο. Άρα ο κόσμος, λαμβάνοντας υπόψη αυτόν, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και απάντες τις οποίες δεν γνωρίζουμε ακόμα ότι υπάρχουν. Δηλαδή δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε όλες τις απάντες. Mm-hmm. Φαίνεται ότι οι διάφοροι επιτήδη προσφεύγουν στο διαδίκτυο, διότι προσφέρει, όπως είπα και προηγουμένως, πρόσφορο έδαφος καθώς και πεδίο δράσης.
0: Mm-hmm.
1: Άρα οι χρήστες του διαδικτύου πρέπει να είναι ιδιαίτερα
0: προσεκτικοί. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Ήταν ο λειτουργός υποδιεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος στο Αρχείο Αστυνομίας, ο κύριος Μιχάλης Νικολάου. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα,

ήτανε Τετάρτη σήμερα. Είχαμε την νέα έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας. Κάθε Τετάρτη έχουμε αυτές τις εκθέσεις από πλευράς ελεκτικής υπηρεσίας. Σήμερα η έκθεση αφορά τις σπατάλες αλλά και τις σοβαρές αδυναμίες που αφορούν τη σύντηση των οπλιτών της Εθνικής Φρουράς. Η ελεκτική υπηρεσία λοιπόν διαπιστώνει σημαντικές αδυναμίες στη σύντηση των οπλιτών της Εθνικής Φρουράς, από τους ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων μέχρι την παραγγελία ποσοτήτων και την αντιμετώπιση της πατάλης. Σύμφωνα με την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας, το 2025 δαπανήθηκαν για την σύντηση των εθνοφρουρών πέραν των 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η έκθεση βασίστηκε σε επιτόπιους ελέγχους, σε πέραν των 1000 ερωτηματολογίων τα οποία συμπλήρωσαν εθνοφρουροί. Σύμφωνα με την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας, πέρα από τα φαινόμενα της σπατάλης εντοπίζονται αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαδικασίες παραλαβής και κίνδυνοι ως προς την τήρηση των συμβατικών όρων για την ποσότητα και την ποιότητα των γευμάτων. Καταγράφονται επίσης περιπτώσεις που το προσφερόμενο φαγητό στους εθνοφρουρούς, στους οπλίτες μας, ήταν σε θερμοκρασίες κάτω από τα όρια ασφάλειας. Εντοπίστηκαν αδυναμίες στους ελέγχους παραλαβής. Επίσης, ένα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι το γεγονός ότι ένας στους 4 οπλίτες που ερωτήθηκαν ανέφερε ότι είχε παρουσιάσει ήπια προβλήματα υγείας, κυρίως γαστρεντερικές παθήσεις, τα οποία απέδωσε στην σύντηση. Το 73% των οπλιτών δήλωσε ότι αποφεύγει ή δεν καταναλώνει συγκεκριμένα φαγητά λόγω ποιότητας, γεύσης, τρόπου παρασκευής ή καταλληλότητας. 69% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι καταφεύγει μερικές φορές ή καθημερινά σε προϊόντα του καψιμί για να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες. 41% ανέφερε ότι σιτίζεται με φαγητό εκτός στρατοπέδου.

Αυτά είναι κάποια από τα ευρήματα της έκθεσης της Ελεκτικής Υπηρεσίας για την σίτηση στην Εθνική Φρουρά. Θα επιδιώξουμε να είναι μαζί μας τις αμέσως επόμενες μέρες λειτουργός της Ελεκτικής Υπηρεσίας αλλά και από την Εθνική Φρουρά για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, εμείς αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητισμού στον Δήμο της Πάφου, την Δημοτικό Σύμβουλο, την κυρία Ανθή Λεωνίδου. Αρχίζουν σήμερα οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού στην Πάφο. Be Active. Απόψε είναι η πρώτη εκδήλωση. Καλό μεσημέρι, κυρία Λεωνίδου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να συμμετέχουμε στην εκπομπή σας.
0: Είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, λοιπόν, έναρξη απόψε για την Πάφο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος συμμετέχει σε αυτή την εβδομάδα.
1: Ο Δήμος Πάφου συμμετέχει και φέτος για 12η συνεχή χρονιά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού Be Active και όπως πολύ σωστά προαναφέρετε, απόψε είναι η πρώτη μας εκδήλωση, οπότε καλούμε τους δημότες της πόλης μας η ώρα 7 το απόγευμα να έρθουν στην πλατεία 28 Οκτωβρίου να συμμετέχουν στον νυχτερινό αγώνα δρόμου και μετά θα έχουμε μία χορογραφία από τις σχολές χορού που λαμβάνουν μέρος σε μία μοναδική χορογραφία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Σχολών Χορού όλης της επαρχίας.
0: Μάλιστα. Τι ώρα θα ξεκινήσει αυτός ο νυχτερινός αγώνας?
1: 7.
0: 7 η ώρα. Και θα είναι πού, σε δρόμους στο κέντρο της Πάφου?
1: Ναι, μπροστά στην πλατεία του Δημαρχείου, στην πλατεία 28 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Και είναι νυχτερινός αγώνας σε δρόμο, αροδαφνούσα, έτσι έχει.
1: Αροδαφνούσα και μετά τη λήξη θα έχουμε τον χορογραφία από τον Σύνδεσμο Σχολών Χορού.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζονται πότε τις αμέσως?
1: Η πόλη μας για μία εβδομάδα φορά τα αθλητικά της. Οι εκδηλώσεις μας συνεχίζονται και κορυφώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου. Κάθε μέρα σε διάφορα σημεία στην πόλη μας η Πάφος θα κινείται σε αθλητικούς ρυθμούς και καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει.
0: Μάλιστα. Συμμετέχουν φυσικά και κάποια οργανωμένα σύνολα, συνήθως σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Αλλά και οι δημότες μας. Είναι μια ευκαιρία να αναπτύξουμε το μαζικό αθλητισμό, είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τη δύναμη του αθλητισμού και τη συμβολή του στη σωματική και ψυχική ευεξία, στην υγεία και να δώσουμε την ευκαιρία στους δημότες μας να συμμετέχουν. Το μήνυμα είναι ότι ο σκοπός άλλωστε αυτής της εβδομάδας να δώσουμε την ευκαιρία σε όλες τις ηλικίες ανεξάρτητα από φύλων ή επίπεδων φυσικής κατάστασης ότι όλοι μπορούν να συμμετέχουν και όλοι μπορούν να βάλουν την κίνηση και την άσκηση στην καθημερινότητά μας.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, τις προηγούμενες χρονιές είχατε έτσι και κάποιες συμμετοχές από κέντρα ενηλίκων και λοιπά.
1: Τα κέντρα ενηλίκων βεβαίως την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη το πρωί η ώρα 9 στα δημοτικά μπάνια η σκητάλη θα δοθεί στα κέντρα ενηλίκων στην τρίτη ηλικίας με έναν πολύ ωραίο πρόγραμμα άθλησης στην παραλία, οπότε ναι, συμμετέχουν και τα κέντρα ενηλίκων.
0: Μάλιστα. Και τα κέντρα ενηλίκων και οι σχολές χορού και όλοι οι οργανωμένοι φορείς.
1: Και άλλα γυμναστήρια, το Dynamico Training Center, ο Chris Παυλάρας με το Taekwondo του και το Body Conditioning. Έχουμε συμμετοχές και από οργανωμένα σύνολα όπως πολύ σωστά αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Από απόψε λοιπόν από τις 7 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, τον Be Active αρχίζει στην Πάφο με τον νυχτερινό αγώνα δρόμου, ολοκληρώνεται στις 30 όπως μας είπατε, και φαντάζομαι η πρόσκληση είναι σε όλους να σηκωθούν από τον καναπέ και να έρθουν στις εκδηλώσεις, έτσι.
1: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, κυρία Κυριάκου. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε τους δημότες μας να στηρίξουν, να συμμετέχουν και να περάσουν όμορφα σε αυτές τις αθλητικές δραστηριότητες. Να ευχηθώ μια έτσι όμορφη και δημιουργική Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, γεμάτη από δράσεις, και να καλέσουμε, όπως προαναφέραμε, τον κόσμο να στηρίξει και να συμμετέχει.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πολύ και για την ευκαιρία που μας δώσατε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Τα δικά μας εδώ στην Πάφο τα είπαμε, με την υπόθεση της απάτης και την 37χρονη που έλαβε χθες μήνυμα στο κινητό της για δίθεν απλήρωτο πρόστιμο ύψους 60 ευρώ. Η κοπέλα καταχώρησε σε ιστοσελίδα τα στοιχεία της κάρτας της για να πληρώσει δίθεν το εξώδικο και όπως διαπίστωσε στη συνέχεια ο λογαριασμός της χρεώθηκε με ποσόν 2.000 ευρώ. Πάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο από την υπόλοιπη Κύπρο. Θα κάνουμε αρχή με την Λεμεσό και την επεισοδιακή καταδίωξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα. Καταδίωξη λοιπόν σημειώθηκε το πρωί στη Λεμεσό όταν 34χρονος καταζητούμενος προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη από μέλη της αστυνομίας με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με περιπολικό. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 5:30 το πρωί μέλη της δύναμης εντόπισαν ένα πρόσωπο να κινείται με όχημα στην περιοχή Ζακακίου και σε κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για καταζητούμενο για υπόθεση βίας στην οικογένεια. Στην προσπάθεια των μελών της αστυνομίας να ανακόψουν το όχημα, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα, συγκρούστηκε με το περιπολικό, ενώ ρίφθηκαν και προειδοποιητικοί πυροβολισμοί για να καταστεί δυνατή η σύλληψή του. Τελικά οι αρχές συνέλαβαν τον 34χρονο καταζητούμενο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός.

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 30χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος στην κατηγορία της κλοπής αυτοκινήτου, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά το σχεδιασμό της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου του 2025. Στην ομόφωνη απόφασή του, το δικαστήριο ανέφερε πως έλαβε υπόψη την άμεση παραδοχή του κατηγορούμενου και τη μετέπειτα μεταμέλειά του, τις προσωπικές του περιστάσεις και άλλα ελαφρυντικά που τέθηκαν την ενώπιον του. Την ίδια ώρα σημείωσε πως έλαβε υπόψη ότι εναντίον του εκκρεμεί άλλη υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, αλλά και τρεις προηγούμενες καταδίκες για παρόμοιας φύσης αδικήματα. Να θυμίσουμε ότι ο 30χρονος παραδέχθηκε ότι έδωσε οδηγίες σε άλλο πρόσωπο έναντι χρηματικού ποσού 300 ευρώ για την κλοπή του οχήματος ιερέα, που διαπράχθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 2025. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε με πλαστές πινακίδες εγγραφής από την αστυνομία στις 14 Οκτωβρίου, τρεις μέρες πριν τη δολοφονία Δημοσθένους. Εντός του οχήματος εντοπίστηκαν δύο μπιτόνια με έφλεκτη ύλη, περιουσία όχι του ιερέα, συνολικής αξίας 1.750 ευρώ. Να πούμε ότι κατά τη σημερινή διαδικασία παρουσιάστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, ένας 31χρονος και οι δύο 28χρονοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, παράνομης κατοχής, μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών. Η υπεράσπιση ζήτησε χρόνο για να μελετήσει νέο μαρτυρικό υλικό και το κακουργιοδικείο όρισε την ακρόαση της υπόθεσης για τις 26 Οκτωβρίου.

Να σημερινές διαδρομές, μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά και στο στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα των χθεσινοβραδινών ελέγχων ήταν η σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων επίθεση εναντίον αστυνομικού, αντίσταση κατά τη σύλληψη, κατοχή ναρκωτικών, διάρρηξη και κλοπή, μη παρουσίαση ενώπιον δικαστηρίου, παράνομη κατοχή καπνικών προϊόντων και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 517 οδηγοί και 163 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 47 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου και προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 291 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 61 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν και 5 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 119 ελέγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες, ενώ σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκο τεστ καταγράφηκε ένα θετικό αποτέλεσμα.

0: Αυτές λοιπόν ήταν οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Μεσημβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 20.

Πάμε σε βρυνές διαδρομές, πάμε σε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών. Επαναρχίζουν από σήμερα τα δύο μαθητικά δρομολόγια σε Λευκοσία και Λάρνακα, τα οποία είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω περιστατικών βανδαλισμού και ζητημάτων ασφάλειας εντός των λεωφορείων. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Υπουργείου, μετά από εντατικές διαβουλεύσεις, επιτεύχθηκε συμφωνία για άμεση επαναφορά των δρομολογίων και με τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια μαθητών και οδηγών. Η συμφωνία επήλθε μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία της Υπουργού Μεταφορών και τη συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Μεταφορών και Παιδείας, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, των Συνομοσπονδιών Γονέων αλλά και των εταιριών λεωφορείων. Μεταξύ των μέτρων που τίθενται σε εφαρμογή είναι η άμεση τοποθέτηση φρουρών ασφαλείας ή και ελεκτών στα λεωφορεία συγκεκριμένων διαδρομών, ενώ εκπρόσωποι των συνδέσμων γονέων θα πραγματοποιούν επιτόπια επιτήρηση κατά τις πρώτες μέρες. Παράλληλα, στις δύο διαδρομές αυτές της Λάρνακας και της Λευκοσίας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά λεωφορεία εξοπλισμένα με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με στόχο την αποτροπή αλλά και την καταγραφή τυχόν νέων περιστατικών. Θα πραγματοποιηθούν επίσης συναντήσεις με γονείς και κηδεμόνες μαθητών που εμπλέκονται σε περιστατικά, ενώ επιδιώκεται στενή συνεργασία με την αστυνομία για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την άμεση διερεύνηση ανάλογων υποθέσεων. Στόχος, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, είναι οι προβλεπόμενες διαδικασίες να κινούνται σε ατομικό επίπεδο χωρίς να απαιτείται στο μέλλον διακοπή ολόκληρου του μαθητικού δρομολογίου. Παράλληλα, οι ζημιές που έχουν προκληθεί στα λεωφορεία θα αποκατασταθούν άμεσα. Τα μέτρα, καθώς και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας κατά τη μεταφορά των μαθητών, θα εξεταστούν σε νέα διευρυμένη συνάντηση την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Μεταφορών με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι περιστατικά παραβατικότητας και βανδαλισμών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι μεμονωμένα περιστατικά πρέπει να αντιμετωπίζονται στοχευμένα χωρίς να στερείται από το σύνολο των μαθητών η πρόσβαση στη μεταφορά, εννοείται με λεωφορεία.

0: Εσυμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Και πριν πάμε στις καιρικές συνθήκες, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε μια ανακοίνωση που έφτασε κοντά μας από τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς πριν από λίγο. Με την ανακοίνωσή του, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να μην επιχειρούν να αγγίζουν, να απομακρύνουν ή να σκοτώνουν φίδια και άλλα ερπετά. Ο Δήμος επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι στο νέο χωριό λειτουργεί το πάρκο ερπετών και αμφιβίων, το οποίο έχει ως στόχο την προστασία, την προβολή και την ασφαλή διαχείριση των ερπετών. Με αφορμή τη λειτουργία του πάρκου, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να μην επιδεικνύουν ιδιαίτερη, προσοχή σε περίπτωση που εντοπίσουν φίδι ή άλλο ερπετό σε κατοικημένη περιοχή, σε δρόμο ή αυλή ή άλλο σημείο όπου το ζώο ενδέχεται να κινδυνεύει ή να προκαλεί ανησυχία. Οι πολίτες, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, δεν θα πρέπει να επιχειρούν να αγγίξουν, να απομακρύνουν ή να σκοτώσουν το ζώο. Αντίθετα, καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους αρμόδιους ώστε να γίνει απαραίτητη διαχείριση και όπου απαιτείται η ασφαλής περισυλλογή και μεταφορά του. Για περιστατικά εντοπισμού ερπετών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του Πάρκου Ερπετών και Αμφιβίων Τάσο Τσαπή στο τηλέφωνο 26 323 557 ή και με την Βίκη Θεοδόρου στο 26 322 520. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η προστασία των ερπετών αποτελεί σημαντικό μέρος της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της φυσικής ισορροπίας της περιοχής.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις καιρικές συνθήκες για το απόγευμα. Απόψε αλλά και τις αμέσως επόμενες μέρες, κυρίως έθριος ο καιρός το απόγευμα, αλλά τοπικά θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές του εσωτερικού ή και στα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νότιο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά αργότερα στα δυτικά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία τώρα θα ανέλθει αύριο στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, κατά διαστήματα ωστόσο θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι ολοκληρώνονται οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή Μεσημβρινές διαδρομές
2: με την Άννα Κυριάκου.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Σήμερα 22 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη του Μίμη από το 50-50, σε όλες τις Ξανθήπες, στο Ξάνθηπο και στην Πολυξένη. Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του Αθλητισμού σήμερα. Βέβαια. Το 1863, σαν σήμερα, η Ιόνιος Βουλή τάσσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επιτανίζων στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις των Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Πω, φοβερά πράγματα, παιδιά, έχουν συμβεί. Φοβερά πράγματα. Γεννιέται όμως σαν σήμερα το 1949 ο πανμέγιστος, ο boss της ροκ μουσικής, ο Bruce Springsteen. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, και βέβαια η Διδό Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Σε εξέλιξη, δυστυχώς, ακόμη η υπόθεση Μαζονάκη. Ο άνθρωπος έφυγε. Λίγο μας νοιάζουν τα υπόλοιπα. Θα μου πείτε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Δεν ξέρω. Απονέμεται δικαιοσύνη. Θα μπορέσει να γυρίσει πίσω ο Μαζονάκης, γιατί αυτό θα είναι το δίκαιο. Άρα δεν θα μπορέσει. Άρα γιατί γίνονται όλα αυτά? Επειδή πουλάει το όνομα του Μαζονάκη να κάνουν νούμερα οι Ευαγγελάτη και οι, και οι υπόλοιποι. Προτιμώ να απέχω από όλα αυτά. Ούτε καν από περιέργεια δεν με νοιάζει τι έγινε. Έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου. Άδικα έφυγε ένας άνθρωπος. Από εκεί και πέρα ας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία και το κομμάτι της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το να τιμωρηθούν αυτοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Γιατί κατά τα άλλα δικαιοσύνη δεν μπορεί να... Είμαστε απλοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να ξαναφέρουμε το Μαζονάκη στη ζωή. Οπότε η δικαιοσύνη θα έχει να κάνει μόνο με το να τιμωρηθούν οι κομπογιαννίτες. Οκ.

Λοιπόν, υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας σε έναν πίνακα του 1937, τον οποίο τον βλέπω μπροστά μου, όπου είναι άνθρωποι εκείνης της εποχής, έναν περίεργο πίνακα, όπου ένας από αυτούς, προσέξτε τι σας λέω, το 1937 κρατάει στα χέρια του ξεκάθαρα ένα κινητό τηλέφωνο. Λένε το iPhone του 17ου αιώνα που αναστάτωσε το X. Μιλάνε για πιθανές θεωρίες συνωμοσίες περί ταξιδιωτών του χρόνου. Ένα μικρό ορθογώνιο αντικείμενο στα χέρια ενός αυτόχθονα Αμερικανού, το οποίο μοιάζει εκπληκτικά με ένα σύγχρονο smartphone. Άναψε ξανά η συζήτηση στα social. Καλά, άμα πάει στα social δεν υπάρχει περίπτωση και να μην την ανάψει. Είναι μια τυπογραφία φιλοτεχνημένη από τον Ιταλοαμερικάνο καλλιτέχνη Ουμπέρτο Ρωμάνο, το οποίο απεικονίζει την ίδρυση της πόλης του Springfield στην Μασαχουσέτη κατά τον 17ο αιώνα, προσέζοντας τις αλληπιδράσεις μεταξύ Άγγλων απίκων και Ιθαγενών φυλών. Μάλιστα, ο πίνακας είναι του 1937, επαναλαμβάνω. Αν το ψάξετε θα το βρείτε στο διαδίκτυο και ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη.

0: Ακριβώς.
1: Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.
2: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

νοικιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Λοιπόν, βλέπω και θαυμάζω την Ελένη Πετρουλάκη, η οποία εκτός από το ότι είναι κούκλα, έχει ένα εκπληκτικό κορμί γιατί γυμνάζεται. Είναι νομίζω 55 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί κοντά στα 50, λίγο πάνω από τα 50. Και δέχτηκε ένα απέσιμο στα social ότι έχεις παραμορφωθεί στο πρόσωπο, λέει, λίγο. Είναι γυμνάστη, δηλαδή έχει 4 κορίτσια, είναι μάνα, έχει 4 παιδιά. Θέλω αυτός που γράφει για την Ελένη Πετρουλάκη, της λέει, μάλλον έχει παραμορφωθεί λίγο το πρόσωπό σου, να μας δείξει σε μια φωτογραφία τη φάτσα του. Δηλαδή, παιδιά, τι κακό είναι αυτό. Δηλαδή, και τι σας πειράζει αν έχει. Για μένα, καταρχάς, εγώ τη βλέπω κούκλα την Πετρουλάκη, γιατί σας ξαναθυμίζω, είναι 55, δεν είναι ούτε 25, ούτε 35, ούτε 45. Μια χαρά. Φαίνεται, που δεν φαίνεται καν ο χρόνος πάνω της, φαίνεται για πολύ νεότερη. Αλλά γιατί κάποιος να μπει και να γράψει και να βγάλει χολή, προφανώς, γιατί τα μούτρα του είναι να μην πω σαν τι. Είμαι 55 χρόνων, δεν έχω χρήσει ποτέ την ηλικία μου, έχω κάνει 4 υπέροχα κορίτσια, δεν βάζω φίλτρο, φροντίζω τον εαυτό μου και είμαι ευγνώμων για κάθε χρόνο που περνά. Το πρόσωπό μου, ναι, έχει αλλάξει και είναι απόλυτα λογικό, όπως συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που ζει, εξελίσσεται, εκφράζεται, χαμογελάει, περνάει στρες, στεναχωριέται και μεγαλώνει. Συμπλήρωση η γυμνασία. Εγώ πιστεύω ότι είναι κούκλα. Κούκλα. Και βάζει κάτω πολλές 25, όχι 55.

νομίζω έδωσε ο Νίκος Καρβέλας και είπε: δεν νομίζω να υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής. Εγώ λέει: είμαι εχμής. Συγγνώμη, κύριε Καρβέλα. Το όνομά μου είναι Μανώλης Ευστρατιάδης και σας θεωρώ την προσωποποίηση της παρακμής. Εγώ, ο ένας, μάλλον ένας, γιατί κανένας άλλος με βάση τα λεγόμενά σας θεωρεί τον εαυτό σας ακμή. Ό,τι μεγαλύτερο σε παρακμή υπάρχει, σας θεωρώ εγώ. Εγώ, Μανώλης Ευστρατιάδης είναι το όνομά μου. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Όχι, παρακμή είσαι, φίλε, μόνο παρακμή. Μόνο παρακμή. Γιατί εμείς που μεγαλώσαμε και με τα τραγούδια σου, δυστυχώς, τα ανόητα και ανούσια αυτά τραγούδια, τα οποία φυσικά σήμερα είναι hit μιας άλλης εποχής, έτσι τα λέμε. Όποιος θυμάται εκείνη την εποχή, θυμάμαι ότι μαζί με την κυκλοφορία κάθε δίσκου σας, ειδικά με την Άννα Βύση, έβγαινε. Έχουν AIDS ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση τότε με το AIDS, με τον Μπίλμπο. Για να κάνετε πάντα μια φασαρία και έναν τόρο γύρω από το όνομά σας, γιατί τα τραγούδια σας ήταν λίγα. Ήταν απειροελάχιστα. Γι' αυτό και είναι και ψιλοχαζοτράγουδα. Γι' αυτό και λέω ότι η Άννα Βύση σήμερα, εάν δεν είχε γνωρίσει τον Καρβέλα, θα είχε τριπλάσια οντότητα, γιατί δεν έχει τραγούδια πρίκα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Δεν έχει τραγούδια πρίκα. Τα τραγούδια της είναι χαζοχιτάκια μιας εποχής. Έχει μέσα σε αυτά 1-2 τραγούδια, αλλά 1-2 τραγούδια. Μια καλλιτέχνης με αυτό το ταπεραμέντο και με αυτή τη φωνή δικαιούταν να έχει κάνει πολύ περισσότερα σοβαρά πράγματα στη ζωή της. Από το κλειδί είναι πίσω από τη γλάστρα με το Γιασεμί.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: πονέσεις.
1: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Και βέβαια να χαμογελάτε, γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Τελεία.
1: Tower Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Σε νέα προκλητική ενέργεια προέβη το πρωί ο κατοχικός στρατός στην περιοχή της Δένιας. Στρατιώτες του Ατήλα εμπόδισαν ελληνοκύπριους γεωργούς να οργώσουν τα χωράφια τους. Προσέγγισαν τους καλλιεργητές και επιχείρησαν να τους εξαναγκάσουν να αποχωρήσουν. Ωστόσο, οι γεωργοί συνέχισαν τις εργασίες τους, ενώ στο σημείο κλήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη. Υπό την εποπτεία των μελών της ειρηνευτικής δύναμης, οι ελληνοκύπριοι γεωργοί συνέχισαν απρόσκοπτα τις εργασίες τους. Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο κοινοτάρχης Δένιας Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, ο οποίος είπε ότι τα φαινόμενα παρενόχλησης από τους Τούρκους είναι καθημερινά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνεί στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 7 ώρα Κύπρου. Από το βήμα του Διεθνούς Οργανισμού, ο πρόεδρος θα στείλει μηνύματα αναφορικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή θα δώσει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές του Τούρκου Προέδρου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος μεταξύ άλλων ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. Παράλληλα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα καταγγείλει για μια ακόμη φορά την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, καθώς και τις προσπάθειες του κατοχικού καθεστώτος για δημιουργία εντάσεων και νέων τετελεσμένων στο νησί. Επιπλέον, θα ορίσει το στίγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών τόσο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν, όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάνοντας ένα σύντομο σχόλιο για τη συνάντηση διάρκειας μιας ώρας, η κυρία Ολκίν ανέφερε ακόμη ότι παραμένει αισιόδοξη για την έκβαση των προσπαθειών στο Κυπριακό, προσθέτοντας πως η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε την προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέ για την έκβαση των συναντήσεων που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε στην κυρία Ολκίν τις κυριότερες από τις νέες ιδέες που κατέθεσε στο τραπέζι του διαλόγου με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων κατά την τελευταία του συνάντηση. Αύριο το απόγευμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πτωτική πορεία ακολουθούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά τις 15 Σεπτεμβρίου που είχαν κορυφωθεί. Συγκεκριμένα το πρωί η τιμή του αργού πετρελαίου Brent βρισκόταν στα 99 δολάρια, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων και κατά 9% χαμηλότερα από το ψηλό 108,75 δολαρίων που έφτασε μια εβδομάδα προηγουμένως στις 15 Σεπτεμβρίου. Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με πριν ένα μήνα, οι τιμές διεθνώς εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλότερα κατά περίπου 5 με 7%, ενώ σε σύγκριση με τον περσινό Σεπτέμβριο το Brent είναι αυξημένο κατά 43%. Στην Κύπρο συνεχίζεται η ανωδική πορεία τιμών δηληστηρίου, δήλωσε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Κωνσταντίνος Καραγιώργης. Όπως εξήγησε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν αφήνουν πολύ περιθώριο αισιοδοξίας όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυσίμων, το πρωί η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 ήταν στο 1,70 ευρώ, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν κοντά στα 2 ευρώ. Ερωτηθείς για τις τιμές των φορτίων που αναμένεται να παραλυφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κ. Καραγιώργης είπε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών είπε επίσης ότι καταγράφοντας τη σημερινή κατάσταση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ αισιόδοξη με δεδομένες τις συνεχόμενες και συνεχείς αυξήσεις των τιμών δηληστηρίων που ακολουθούν ανωδική πορεία. Με δεδομένα και χρονοδιαγράμματα, ο διάλογος, δήλωσε για το συνταξιοδοτικό ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας σε χαιρετισμό του σε ημερίδα του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία για την τρίτη ηλικία. Πρόσθεσε ότι με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αυξήσεις θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι, άλλοι πιο μεγάλες και άλλοι λιγότερες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, όπως για παράδειγμα τα χρόνια εισφορών και το ύψος των εισφορών, και πως δεν αυξάνεται η ηλικία συνταξιοδότησης ούτε και οι εισφορές.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Επιεικώς απαράδεκτες και προσβλητικές για τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, ο βουλευτής του Δίκο Χρήσης Παντελίδης. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Παντελίδης τόνισε ότι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος διατύπωσε τις θέσεις του σχετικά με το έργο GSI και άσκησε κριτική, και είναι απαράδεκτο, πρόσθεσε ο κ. Κεραυνός, να χαρακτηρίζει αιμονές και γελοιότητες αυτές τις θέσεις. Ο κ. Παντελίδης υπενθύμησε ότι το Δίκο είναι το μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, και αυτό το κόμμα συνέχισε που έβαλε πλάτες από το 2013 για να ορθοποδήσει η οικονομία. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι θα αναμένει την αντίδραση της κυβέρνησης σε όσα έχει αναφέρει δημόσια ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την χωροθέτηση του νέου κημητηρίου στην Μπέγα, διαβεβαιώνει ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου, τονίζοντας πως για την δημιουργία του κημητηρίου έχουν ζητηθεί και αποστάλληκαν οι απόψεις όλων των αρμοδίων κυβερνητικών τμήματων. Οι εργασίες για το νέο κημητήριο συνέχισε, δεν ολοκληρώθηκαν, όμως ο Δήμος αναγκάστηκε να το χρησιμοποιήσει λόγω μεγάλου αριθμού θανάτων που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες και έπρεπε να γίνουν ταφές. Ο Δήμαρχος Ακάμα τόνισε ότι με την αγορά της γης που είναι έκτασης 17.000 τετραγωνικών μέτρων για την επέκταση του υφιστάμενου κημητηρίου, ο Δήμος έλυσε ένα σοβαρό πρόβλημα τουλάχιστον για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες ότι το κημητήριο είναι στην κήτη του ποταμού, ο κ. Λάμπρου ανέφερε ότι πρόκειται για οικιστικό τεμάχιο και με τα έργα που θα γίνουν δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Στην κοινότητα της Χρυσοχούς, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έδωσε τουρκοκυπριακή γη σε γιατρό που εργάζεται στη Γερμανία και όχι σε δικαιούχο πρόσφυγα που διαμένει στην κοινότητα και είναι επαγγελματίας γεωργοκτηνοτρόφος. Όπως κατάγγειλε και στην Βουλή χθες ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ο πατέρας του γιατρού είναι ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Κέτυρος ανέφερε ότι από την έρευνα που έγινε μετά την καταγγελία που διαπιστώθηκε ότι το 2024 είχε δοθεί

0: Μπάφο και τις πρόσφατες εξαγγελίες του για την αναζωογόνηση της Υπαίθρου ζήτησαν την παρέμβασή του για την πρόθεση των αιτημάτων του προς το Υπουργείο Παιδείας. Ο κοινοτάρχης Τσάδας και πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων της περιοχής ανακοίνωσε παράλληλα ότι στις 2 Οκτωβρίου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας θα επισκεφθεί το περιφερειακό σχολείο της κοινότητάς του και ευχήθηκε με την βοήθεια και των βουλευτών να υλοποιηθούν τα έργα που θα δώσουν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, νέα πνοή στις κοινότητες των συμπλεγμάτων. Υπόθεση απάντης με μηνύματα για πληρωμή εξώδικου προστίμου διερευνά η αστυνομία Πάφου. Γυναίκα 37 ετών κατήγγειλε στο ΤΑΕ Πάφου ότι χθες έλαβε τηλεφωνικό μήνυμα σχετικά με δίθεν απλήρωτο εξώδικο πρόστιμο ύψους 60 ευρώ που αφορούσε σε παράβαση τροχέας. Η 37χρονη ακολούθησε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που αναφερόταν στο μήνυμα και καταχώρησε σε ιστοσελίδα τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας της με σκοπό να αποπληρώσει το δίθεν εξώδικο πρόστιμο. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, η 37χρονη διαπίστωσε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός της χρεώθηκε με πληρωμή ποσού ύψους 2.000 ευρώ. Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Χατζηχαραλάμπους Δώρα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 104, ενάντι πάρκου Δασούδη μεταξύ Λίτολ και υπεραγοράς Σκλαβενίτη στην Πάφο, Βαρναβίδου Σταυρούλα που βρίσκεται στη Νικολάου Νικολαίδη 62, 100 μέτρα από το Λύκειο Κύκου προς τα δικαστήρια, επίσης στην Πάφο, και Σοκράτου Σοκράτης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μακαρίου του 3 και Ευαγόρα Παλικαρίδη 6 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενήστρια αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλετία ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά αργότερα στα δυτικά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Γεια σας, είμαι η Αμαρίλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου.

0: 66 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Κύπρος για όλους τους Κυπρίους. Η Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΦΟΥ διοργανώνει μεγάλη συναυλία με τους Στέλιο Διονυσίου και Κωνσταντίνα. Συμμετέχει ο Δημήτρης Σουρουλάς. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην πλατεία Κένετη στην ΠΑΦΟ. Είσοδος ελεύθερη. Σαν το καράβι.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

Κοσμοράδιος 95,2. Γεια σας, είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φως.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμο. Σε νέα προκλητική ενέργεια προέβη το πρωί ο κατοχικός στρατός στην περιοχή της Δένειας. Στρατιώτες του Ατήλα εμπόδισαν Ελληνοκύπριους γεωργούς να αργώσουν τα χωράφια τους. Προσέγγισαν τους καλλιεργητές και επιχείρησαν να τους εξαναγκάσουν να αποχωρήσουν. Ωστόσο, οι γεωργοί συνέχισαν τις εργασίες τους, ενώ στο σημείο κλήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη. Υπό την εποπτεία των μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης, οι Ελληνοκύπριοι γεωργοί συνέχισαν απρόσκοπτα τις εργασίες τους. Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο κοινοτάρχης της Δένειας, Χαράνομος Αλεξάνδρου, ο οποίος είπε ότι τα φαινόμενα παρενόχλησης από τους Τούρκους είναι καθημερινά. Σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσφωνεί τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 7 ώρα Κύπρου. Από το βήμα του Διεθνούς Οργανισμού, ο πρόεδρος θα στείλει μηνύματα αναφορικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή θα δώσει σαφείς απαντήσεις στις προκλητικές αναφορές του Τούρκου Προέδρου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος μεταξύ άλλων ζήτησε από την διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. Πολύ καλή και άκρως επικοδομητική χαρακτήρισαν τη συνάντηση που είχαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών τόσο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Όλκιν, όσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάνοντας ένα σύντομο σχόλιο για τη συνάντηση διαρκείας μίας ώρας, η κυρία Όλκιν ανέφερε ακόμη ότι παραμένει αισιόδοξη για την έκβαση των προσπαθειών στο Κυπριακό, προσθέτοντας πως η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντηση ο πρόεδρος Κωνσταντουλίδης ενημέρωσε την προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτιέρες για την έκβαση του που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα με τον Τουφάν Έρχουρμαν. Παράλληλα, ο πρόεδρος παρουσίασε στην κυρία Όλκιν τις κυριότερες από τις νέες ιδέες που κατέθεσε στο τραπέζι του διαλόγου με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων κατά την τελευταία του συνάντηση. Πτωτική πορεία ακολουθούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά τις 15 Σεπτεμβρίου που είχαν κορυφωθεί. Συγκεκριμένα, το πρωί η τιμή του αργού πετρελαίου Brent βρισκόταν στα 99 δολάρια κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων και κατά 9% χαμηλότερα από το ψηλό των 108 δολαρίων που έφτασε μία εβδομάδα προηγουμένως στις 15 Σεπτεμβρίου. Παρ' όλα αυτά, σε σύγκριση με πριν ένα μήνα, οι τιμές διεθνώς εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλότερα κατά περίπου 5 με 7%, ενώ σε σύγκριση με τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Brent είναι αυξημένο κατά 43%. Στην Κύπρο συνεχίζεται η ανωδική πορεία των τιμών δηληστηρίου, δήλωσε στο ΚΙΠΕΟ Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Κωνσταντίνος Καραγιώργης. Όπως εξήγησε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυσίμων, το πρωί η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 ήταν στο 1,70 ευρώ, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν κοντά στα 2 ευρώ. Με δεδομένα και χρονοδιαγράμματα, ο διάλογος δήλωσε για το συνταξιοδοτικό ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας σε χαιρετισμό του σε ημερίδα του ΑΚΕΡ στη Λευκοσία για την τρίτη ηλικία. Πρόσθεσε ότι με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αυξήσεις θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι, όλοι πιο μεγάλες και άλλοι πιο μεγάλες και άλλοι λιγότερες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, όπως για παράδειγμα τα χρόνια εισφορών και το ύψος των εισφορών, και πως δεν αυξάνεται η ηλικία συνταξιοδότησης ούτε και οι εισφορές.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Επίοικως απαράδεκτες και προσβλητικές για τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών ο βουλευτής του Δίκου Χρήσης Παντελίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, ο κ. Παντελίδης τόνισε ότι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος διατύπωσε τις θέσεις του σχετικά με το έργο GSI και άσκησε κριτική. Και είναι απαράδεκτο, πρόσθεσε ο κ. Κεραυνός, να χαρακτηρίζει αιμονές και γελιότητες αυτές τις θέσεις. Ο κ. Παντελίδης υπενθύμησε ότι το Δίκου είναι το μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση και αυτό το κόμμα συνέχισε που έβαλε πλάτες από το 2013 για να ορθοποδήσει η οικονομία. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι θα αναμένει την αντίδραση της κυβέρνησης σε όσα έχει αναφέρει δημόσια ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την χωροθέτηση του νέου κημητηρίου στην Πέγια, διαβεβαιώνει ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου, τονίζοντας πως για τη δημιουργία του κημητηρίου έχουν ζητηθεί και αποστάλληκαν οι απόψεις όλων των αρμοδίων κυβερνητικών τμήματων. Οι εργασίες για το νέο κημητήριο συνέχισε, δεν ολοκληρώθηκαν, όμως ο Δήμος αναγκάστηκε να το χρησιμοποιήσει λόγω μεγάλου αριθμού θανάτων που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες και έπρεπε να γίνουν ταφές. Ο Δήμαρχος ακάμα τόνισε ότι με την αγορά της γης που είναι έκτασης 17.000 τετραγωνικών μέτρων για την επέκταση του υφιστάμενου κημητηρίου, ο Δήμος έλυσε ένα σοβαρό πρόβλημα τουλάχιστον τουλάχιστον για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες ότι το κημητήριο είναι στην κήτη του ποταμού, ο κ. Λάμπρου ανέφερε ότι πρόκειται για οικιστικό τεμάχιο και με τα έργα που θα γίνουν δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Στην κοινότητα της Χρυσοχούς, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών έδωσε τουρκοκυπριακή γη σε γιατρό που εργάζεται στη Γερμανία και όχι σε δικαιούχο πρόσφυγα που διαμένει στην κοινότητα και είναι επαγγελματίας Γιώργο Κτηνοτρόφος. Όπως κατάγγειλε και στην Βουλή χθες ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ο πατέρας του γιατρού είναι και ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Κέτηρος ανέφερε ότι από την έρευνα που έγινε μετά την καταγγελία του, διαπιστώθηκε ότι το 2024 είχε δοθεί και επιδότηση από τον ΚΟΑΠ για το συγκεκριμένο τεμάχιο. Σχολιάζοντας τις καταγγελίες του Πάμπου Χαραλάμπου ότι από το 2023 που διορίστηκε ως εκπρόσωπος της ΕΚΑ στην Επιτροπή Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών στην ΠΑΦΟ δεν έγινε μέχρι τώρα καμία συνεδρίαση, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων διαρωτήθηκε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, σημειώνοντας ότι θα ζητήσει πρόσθετες εξηγήσεις από την Υπηρεσία και τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εσωτερικών απορρίπτει όσα τεκμηρίωται στις καταγγελίες του Προέδρου της Επιτροπής Προσφύγων για γιατρό που καλλιεργεί τουρκοκυπριακή γη λαμβάνοντας κρατικές επιδοτήσεις. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οι συμβάσεις παραχώρησης τουρκοκυπριακών υπηρεσιών σε οικογένεια υπαλλήλων της Υπηρεσίας Διαχείρισης τερματίστηκαν εντός του 2024 στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων. Την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών προς τον Υπουργό Παιδείας για την επέκταση και ανακαίνιση του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Τάλας Κύλης αλλά και για την αγορά ιδιωτικού τιμαχίου γης που γετμιάζει με το Δημοτικό Σχολείο για ανέγερση νέων νηπιαγωγείου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των κοινοτήτων της περιοχής ζήτησαν οι κοινοτάρχες Μάριος Ιωάννου και Μιχάλης Ευθυμίου. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος Μάριος Ιωάννου, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στην ΠΑΦΟ και τις πρόσφατες εξαγγελίες του για την αναζωογόνηση της Πέθρου, ζήτησαν την παρέμβασή του για την προώθηση των ετοιμάτων τους προς το Υπουργείο Παιδείας. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Δώρας Χατζηχαραλάμπου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ελλάδος, της Σταυρούλας Βαρναβίδη στην οδό Νικολάου Νικολαίδη και του Σοκράτη Σοκράτους στη Λεωφόρο Μακαρίου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 14 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα νότιο-ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

πώς να σ' το πω, λείπαμε. Όμως εγώ

0: μεγάλη.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει. 2 ώρες γεμάτες ελληνική μουσική είναι πρώτων πυλών και φυσικά μαζί και μέσα από όλα όσα έχω ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή, να είστε σίγουροι ότι θα γίνουμε μια πολύ όμορφη και ίσως λίγο τρελή παρέα.

είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί στο επόμενο δύο ώρα θα έχουμε τις εξής ενδιαφέρουσες και άκρως διαδραστικές και ψυχαγωγικές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, φυσικά του Call to Be Hot με κρυοανέκδοτο, εννοείται σχολιασμός επικαιρότητας, αν υπάρχει κάποια σημαντική είδηση θα την ακούσουμε και λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησής μας θα σας προτείνω μια εξαιρετική ταινία. Τώρα, όλα αυτά θα τα πλαισιώσω φυσικά με όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media. Περιμένω να τα λέμε και μέσα από τις πλατφόρμες αυτές. Βρείτε το ραδιόφωνο, βρείτε και μένα. Στείλτε το μήνυμά σας, μην είστε ντροπαλοί, μην διστάζετε. Βλέπω όλα τα μηνύματα, είτε στα social του ραδιοφώνου, είτε στα δικά μου. Εκεί περιμένω την καλησπέρα σας, την καλημέρα σας, τη φάση σας, τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε να ακούσετε. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη, δυνατή διαδικτυακή παρέα και στα social media.

Γιορδάνης αγαπητός εδώ, μηνύματα ακροατών εκεί. Χαιρετισμού σε Αλεξάνδρα, Αντώνη και Ευαγγελία. Και πάμε στο μήνυμα της Αλεξάνδρας. Η Ιορδάνη θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου και να το αφιερώσω στον άνθρωπό μου. Ρέση Αλεξάνδρα, δεν λέω καλή αφιέρωση στον άνθρωπό σου, αλλά σε εμάς εδώ τόσο κόπο κάνουμε όλα τα παιδιά. Δεν θα μας αφιερώσεις μια έτσι, ένα ωραίο τραγούδι. Διάλεξε το εσύ, στείλε μας ένα μήνυμα. Δηλαδή...

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Ξάνθη, Μπιξάνθη, Ποπόλη Ξένη. 4 επέτη, Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Τώρα, σαν σήμερα το 1529, αρχίζει η πολιορχία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Αυτό νομίζω ότι έχει γίνει και ταινία, μάλλον κωμωδία.

Μερικές φορές το καλύτερο σχέδιο, θέλω να σας πω, είναι να μην υπάρχει σχέδιο. Είναι καφεδάκι, παρέα, ποτάκι αν κάποιος γουστάρει από νωρίς, δεν κατάλαβα. Και σίγουρα η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, που δεν είναι αλλού, αλλά είναι εδώ.

πιθανότητα Too Cold to be Hot με σύντομο κακό και κρύο ανέκδοτο. Αγόρασα ένα έξυπνο ρολόι. Τώρα ξέρω με απόλυτη ακρίβεια πόσο αργό. Ταυτίστηκα εντελώς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα προτείνω και σήμερα από Disney Plus μια εξαιρετική επιλογή, Dying for Sex. Μια γυναίκα ύστερα από μια δύσκολη διάγνωση αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τη ζωή της και να ανακαλύψει όσα είχε αφήσει πίσω μέχρι τώρα. Τολμήρη σειρά για ενήλικους που ενώνει το χιούμορ με τη συγκίνηση αλλά και τη φιλία.

μου Ιορδάνη, αγαπητό, η εκπομπή τη Τετάρτη ολοκληρώθηκε. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλου. Καλή δύναμη στο δουλειά κάνετε και φυσικά με συνέπεια σα στέλνω και στο αυριανό ραδιοφωνικό μα ραντεβού. Φυσικά ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.

0: καλύτη μου.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί σας με την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά με τις δικές σας επιλογές. Ανδρομάχη και Σούσουρο ακούσαμε αμέσως τώρα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μενιδιάτης και Ό,τι πιο όμορφο. Έρχονται και τη Γαρμπή Υποσυνείδητο, Γιώργος Μαζωνάκης Επιπτώσεις, αλλά και ο

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ήταν η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται για τη συνέχεια Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη από την Κατερίνα Λιόλιου και αμέσως μετά Αναπνοή Ανατολή από τον Χρήστο Σαντιγκάη.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης ήταν η Ελικοκίνου με το «Τι σου χρωστάω», μια επιλογή της Ιωάννας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Ένοχο κορμί» για τον Λεωνίδα. Έρχονται για τη συνέχεια Νατάσα Θεοδωρίδου και «Φορτικό για την ελευθερία», Νίκος Απέργης «Αυτά τα χίλια για τον Άρη» και αμέσως μετά Αντώνης Ρέμος και «Δευτέρα για τον Βασίλη».

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ήταν η Αναβίση και το Όχι Γιατί, μια επιλογή του Σωτήρη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ξανθή Πιστοξάνθηπο, στην Πολυξένη, που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, αλλά και η Μέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχονται αμέσως τώρα το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές και μία από αυτή ήταν του Τάσου, Απών και Καντάδα. Λίγο πριν ήταν ο Νίκος Βέρτης και η επιλογή του Μάριου. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται και τη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο σε ολοκένουργια βερσιόν και αμέσως μετά Ελένη Τσαλιγοπούλου σε remix «Εγώ σ' αγάπησα εδώ».

Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλζον Ονείρων, μια επιλογή της Δέσποινας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Δημήτρη Θοδωρή Σφαίρης και είπες τέταρτο ημίωρο, και σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Σαν σήμερα το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή της Άννας, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Όλα Μαγικά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

μπαίν σε μια ντάρα με στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέκες αλλού, τα κανάλια μετράς, στις ψυχές σου ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς που κοιτάς με ρωτάς, ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

ξέρεις και ζεις ό,τι θες. Πες μου και ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεν μένει κανείς, στα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές.

0: η ζωή μου κόψε.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Κόσμος 95.2 FM.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: είσαι.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης. Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. This sound and a dibby dibby sound.

στα αστέρια η βραδιά σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
8: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 90.